0: καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
2: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύβα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

che popame. Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8. Music
1: Club. Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
5: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη.
0: Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
6: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
7: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
6: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
8: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
6: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
9: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
10: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
11: Μα είναι βραδιά bowling.
10: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
11: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
12: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
11: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
13: Ιδέα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

το ραδιόφωνο. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning, την καλημέρα μας. Η ώρα είναι 7 και 02 πρώτα λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Δηλαδή 07, 02 και 52, τώρα 53. Τέλος πάντων, δευτερόλεπτα έχει πάει, μέρα Παρασκευή σήμερα. Thanks God it's Friday. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όπου δεν θα δούμε τη μάνια την Δανδουλάκη να μας πάει. Αλλά δυστυχώς, αυτό ήθελα να πω. Δυστυχώς δεν θα δούμε την μάνια την Δανδουλάκη αυτές τις 2-3 ώρες, τέλος πάντων, που την βλέπουμε και μας ανεβάζει την πίεση και πηγαίνουμε μετά και μετράμε την πίεση και βλέπουμε 13 τη μεγάλη, 12 τη μικρή, έχει σπάσει το νευρικό σύστημα. Τέλος πάντων, δεν θα δούμε τη μάνια και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, και αυτό μάλλον το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ακούγοντας πολύ ωραία μουσική, μουσική για Σαββατοκύριακο, να το πω, γιατί δεν μπορώ να το πω, αυτή είναι δύσκολη λέξη, εδώ στον Music Club 105,8, διότι όπως και να το κάνουμε, κυρίες και κύριοι, αλλάζει διάθεση το Σαββατοκύριακο. Ναι μεν καλοκαίρι, ναι μεν όλη τη βδομάδα, ναι μεν κάνουμε εκπομπές εδώ, χαμόγελα, γέλια, κουτσομπολιά, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά όπως και να το κάνεις ρε φίλε, το Σαββατοκύριακο είναι αλλιώς. Αντιλαμβάνομαι βέβαια το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν Σαββατοκύριακο, ή μάλλον δουλεύουν και Σαββατοκύριακο. Όπως είμαι εγώ, ας πούμε, που δουλεύω στην εστίαση, παύλα γάμους, παύλα εκδηλώσεις, παύλα μαγαζιά, σαν DJ. Οπότε δουλεύουμε και Σαββατοκύριακο, δεν έχουμε δουλειά, πώς το λένε, ρεπό, Σαββατοκύριακο, γιορτές και τα σχετικά. Οπότε είμαι και εγώ σε αυτή την κατηγορία. Αντιλαμβάνομαι, αλλά για όλους τους υπόλοιπους, κυρίες και κύριοι, που δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακο, όπως και να το κάνουμε, το Σαββατοκύριακο είναι αλλιώς από τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας. Μεταξύ μας τώρα είναι άλλο να πάρεις ένα ρεπό Τρίτη, ας πούμε, λέει δουλεύω, ξέρω εγώ, 5 μέρες. Λέει, έχω ρεπό, λέει, Σάββατο, Τρίτη, λέμε τώρα. Είναι τελείως διαφορετικό, κατά την άποψή μου βέβαια, είναι τελείως διαφορετικό το να έχεις ρεπό την Τρίτη και τελείως διαφορετικό να έχεις ρεπό την Κυριακή. Μεταξύ μας τώρα, η αλήθεια είναι αυτή τώρα. Ας μην κρυβόμαστε. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα. Θα κουβεντιάσουμε εδώ. Έχουμε όρεξη, όπως καταλαβαίνετε, και σήμερα. Θα κουβεντιάσουμε, θα πούμε τα σοβαρά μας. Όχι, θα πούμε τα αστεία μας. Ναι, σωστά, κυρίως χιουμοριστικό, αστείο, ανεκδότο, τέτοιο είναι τέλος πάντων αυτή εδώ η εκπομπή. Εννοείται ότι τα βλέπουμε, τα ξέρουμε τι συμβαίνει, ας πούμε, στον κόσμο, αντιλαμβανόμαστε και τα σοβαρά και τα πάρα πολύ σοβαρά και τους πολέμους και τα σχετικά. Εννοείται, απλά εδώ πέρα το ύφος της εκπομπής είναι τελείως διαφορετικό. Είναι μια έτσι πρωινή εκπομπή, οπότε μια χαρά. Την καλημέρα μας, good morning.

0: Πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Την καλημέρα μας, τι κάνετε, πως είστε? 07 και 11 και 43 δευτερόλεπτα. Ημέρα Παρασκευή σήμερα, 26 του μηνός. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες και ξυπνάς ωραία και ξυπνάς ευχάριστα. Είναι το πάρα πολύ πρωινό μας από τις 7 μέχρι τις 8.30. Κατά τις 8.30 έρχεται η Μάνια, 9 παρά. Κατά τις 11 περίπου έρχεται η Κωνσταντίνα, το μεσημέρι το πρόγραμμα In The Mix, το απόγευμα ο Χάρης, το βράδυ μετά η Θοδώρα με την Ελένη και μετά το πρόγραμμα πιο μετά και πάλι In The Mix. Και κάπως έτσι έχουμε και κάποιες βραδινές εκπομπές και κάπως έτσι συμπληρώνεται, κυρίες και κύριοι, το ημερήσιο 24ωρο ραδιοφωνικό πρόγραμμα εδώ στο Music Club 105,8. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, όπου περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, τα voice messages. Ηχογραφείτε τον εαυτό σας, λέτε καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις, βάλε μας αυτό το τραγούδι και το μεταδίδουμε εμείς. Σας ακούει τη φωνή σας δηλαδή στο ραδιόφωνο. Το ίδιο και με τα παιδιά, το κάναμε κατά τη διάρκεια των ενωτήτων που είχαμε παιδικά τραγούδια όταν ήταν ανοιχτά τα σχολεία. Τώρα βέβαια ακόμα τα παιδιά πηγαίνουν δραστηριότητες, δεν είναι τόσο έντονο το κύμα που ξυπνάνε τα παιδιά πάρα πολύ πρωί, αχάραγα, 7 η ώρα κτλ. Εντάξει, καλοκαιράκι έχουμε για 2-3 μήνες. Θα χαλαρώσουν από το Σεπτέμβρη και πάλι θα έχουμε και πάλι την νότητα παιδικά τραγούδια. Λοιπόν, να θυμίσω το Viber, από εκεί ξεκινήσαμε και μας πήγε στο βουλιού το κέρατο, τέλος πάντων η κουβέντα. 6970 11 1058. 6970 11 1058 είναι το Viber εδώ του σταθμού. Στέλνετε μηνύματα και μάλιστα δωρεάν. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Λίτσα. Να πάω στον φίλο μου τον Μιχάλη να του στείλω την καλημέρα μας, good morning. Και να πάω και στη φίλη μου τη Βιβί. Παναγιώτη μου λέει καλημέρα, καλημέρα. Λίγο αναβίση θέλουμε, μου λέει, χωρίς το μωρό μου. Μάλιστα, πολύ ευχαρίστως. Με το 1, με το 2, με το 3, με το 4, με το 5, με το 6, με το 7. Ορίστε, η αναβίση τραγουδάει για σένα.

0: 92,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, good morning. Ώρα Ελλάδος 07 και 19 και 10 δευτερόλεπτα. Ημέρα Παρασκευή σήμερα, στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι. 26 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Να θυμίσω στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Στέλνετε μηνύματα, βίντεο, παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς που κάνουμε, διαγωνισμούς με διάφορους τρόπους εδώ στο ραδιόφωνο. Άλλοι διαγωνισμοί γίνονται με το Instagram, άλλοι με το Viber, άλλοι με το τηλέφωνο, άλλοι με το Facebook. Τέλος πάντων, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι, τόσο ώστε να κερδίζει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος δώρα. Από αυτά τα δώρα, τέλος πάντων, που δίνουμε με διάφορους τρόπους εδώ με τους διαγωνισμούς. Λοιπόν, το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Μαρία που μου έστειλε στο Instagram. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, τι προγραμματάρα είναι αυτή και σήμερα. Θέλουμε, μου λέει, να βάζεις λίγο Έλενα Παπαρίζου. Εννοείται. 1, 2, 3.

0: Παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 27, να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού. 6970 11 1058 είναι το Viber, παύλα τηλέφωνο του σταθμού εδώ. Εννοώ το Viber 6970 11 1058, διότι το τηλέφωνο είναι το 2813 70 888. Και εννοείται βέβαια το Instagram το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης. Instagram, Facebook, TikTok, Messenger, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας. Μου στέλνετε και μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι. Να το φτιάξουμε, είτε είναι για το καλοκαίρι τώρα το 26, είτε για το φθινόπωρο το 26, είτε για το 27 ή το 28 που παίρνουν οι άνθρωποι, για να προλάβουν, κυρίες και κύριοι, το DJ, τέλος πάντων, ή τέλος πάντων και τους φωτογράφους και όλα τα σχετικά που έχουν σχέση με το γάμο, παίρνουν κάνα δύο χρόνια πριν. Λοιπόν, στο Instagram του σταθμού στέλνετε μήνυμα για να βρούμε ημερομηνίες να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, εγώ και η ομάδα μου, γάμος, βάπτιση, πάρτι. Να στείλουμε συγχαρητήρια για την αγάπη μας και μπράβο σε όλα τα παιδιά, είτε έγραψαν πάρα πολύ καλά, αριστούχους δηλαδή, που έγραψαν και από εδώ και από το Ηράκλειο πάρα πολλούς κόσμους από διάφορα λύκια, αγόρια, κορίτσια, πέρασαν εδώ σε διάφορες σχολές με πολύ υψηλή βαθμολογία. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, είτε έγραψαν πάρα πολύ καλά, είτε έγραψαν καλά, είτε έγραψαν μέτρια, είτε έγραψαν όχι και τόσο καλά. Όλα καλά, υγεία να υπάρχει και όλα τα υπόλοιπα γίνονται, κυρίες και κύριοι. Συγχαρητήρια και στον ανιψιό με μένα τον Γιώργο τον Μάστρο Νικόλα, ο οποίος έγραψε σχεδόν 17 μέσο όρο. Congratulations, συγχαρητήρια. Μπράβο. Μα εννοείται, το παιδί από πού θα πάρει? Από το θείο του θα πάρει, που ήταν άψογος, άριστος μαθητής. Από πού θα πάρει? Από τον πατέρα του θα πάρει, από τη μάνα του? Που η μάνα του, ας μην μιλήσω τώρα για τη μάνα του, με την πηγαίναμε σπροχτή μπας και βγάλει το λύκειο. Από το θείο του θα πάρει το παιδί. Και μπράβο και συγχαρητήρια στον ανιψιό μου το Γιώργο τον Μάστρο Νικόλα. Λοιπόν, είναι από το Καπετανάκιο. Καπετανάκιο ο Γιώργος ο Μάστρο Νικόλας. Λοιπόν, αυτά. Επιστρέφουμε λίγο στην μουσική για να πάμε σε break μικρό διαφημιστικό. Θα βάλουμε λίγο Αντώνη Ρέμο. Έχω πολύ μικρό break. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Savakis Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design, Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο. Με την εγγύηση Calco, σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco, θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco, κατασκευές χωρίς όρια.
1: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
4: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει

0: ραδιόφωνο αλλιώς.
1: Αγαπημένοι φίλοι, πάντα εδώ, ζωντανά εδώ στο Music Club 105,8, το ραδιόφωνο αλλιώς. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, εδώ που είναι το πάρα πολύ πρωινό μας, κυρίες και κύριοι, από τις 7 ξυπνάμε και σας κάνουμε παρέα. Καλά, εμείς ξυπνάμε τις 5 βέβαια, αλλά λέμε τώρα. Σας κάνουμε παρέα εδώ μέχρι τις 11 το πρωί. Για 4 ώρες, 7 με 11 εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη, τον Γεωργαλή, από την ταβέρνα Γιακουμή, στα παϊδάκια του Γιακουμή, στο κέντρο. Κυρίες και κύριοι, στην αγορά, από τις ωραιότερες, παύλα παλαιότερες ταβέρνες εδώ της πόλης του Ηρακλείου, που είναι και τα παιδιά φανατικοί ακροατές της εκπομπής. Καλημέρα μας και στο φίλο μας τον Μπάμπη, ο οποίος είναι συνεργάτης, παύλα φίλος και του Γιάννη και εμού το ιδίο, όπως λένε και οι επιταγές. Λέει, κολλητέ, καλημέρα. Έλεγε, έστειλε εδώ τώρα μήνυμα ο Γιάννης. Καλημέρα, καλό σουκού να έχουμε. Εννοείται ότι θα έχουμε πάρα πολύ καλό σουκού. 1, 2, 3.

Η ώρα είναι 8 παρά τέταρτο, 07 και 45. Εννοείται ότι κάνουμε μια πρωινή παύλα χιουμοριστική, παύλα με ανέκδοτα τέλος πάντων εκπομπή, αλλά εννοείται ότι βλέπουμε και ξέρουμε και αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται γύρω μας και εννοείται ότι στεναχωριόμαστε και μιλάω βέβαια για την μεγάλη φωτιά που ήταν εχθές στο Νάι Γιάννη το Χωστό. Που δυστυχώς έγινε αυτό το πράγμα. Συγκλονιστικές ήταν οι εικόνες, αυτά που βλέπαμε δηλαδή και από τα κανάλια και που βλέπαμε και από τα social media, τέλος πάντων από τα site και τα σχετικά. Εχθές το μεσημέρι, Πέμπτη, τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε μέσα στην πόλη σχεδόν, εδώ του Ηρακλείου, αφήνοντας πίσω σημαντικές υλικές ζημιές σε σπίτια αλλά και μια επιχείρηση, καταστρέφοντας ολοσχερώς την επιχείρηση. Δυστυχώς είναι πολύ δυσάρεστα όλα αυτά τα πράγματα για όλους μας, ένα παραπάνω για οπουδήποτε και να συμβαίνουν στον κόσμο, αλλά ένα παραπάνω που εδώ συνέβη, ας πούμε, στη γειτονιά μας, στο Νέα Γιάννη το Χωστό, που περνάμε συνέχεια τέλος πάντων από εκεί. Περίπου κατά τις 3 ώρα το μεσημέρι ξεκίνησε, ξέσπασε τέλος πάντων η φωτιά αυτή σε κάτι αποθήκες εκεί, σε μια επιχείρηση, στο Νέα Γιάννη τον Χωστό. Ελικόπτερα, πυροσβέστες, ας πούμε, κτλ. Χαμός έγινε, φαντάζομαι τα είδατε, έχετε ενημερωθεί. Από την πρώτη στιγμή πολλοίς κόσμος, ας πούμε, βγήκε στο δρόμο εκεί, γιατί ήταν μες στην πόλη. Είχαμε πρόβλημα και στην κίνηση στην Εθνική. Δυστυχώς έγινε αυτό το πράγμα. Την αγάπη μας να στείλουμε. Εννοείται ότι δεν είναι της εκπομπής μας όλα αυτά τα θέματα, απλά συμβαίνουν εδώ δίπλα μας, γύρω μας, και θέλουμε να στείλουμε και εμείς με τη σειρά μας εδώ στα σταθμός, τέλος πάντων, την αγάπη μας εκεί σε όλους τους ανθρώπους. Τρεις ώρες, περίπου 3,5 ώρες ήταν, έκαιγε εκεί η φωτιά. Πήγαν εκεί περίπου 20 οχήματα με 90 υπαλλήλους από την πυροσβεστική. Πήγαν από την ΕΜΑΚ, χαμός έγινε. Λοιπόν, αυτά, την αγάπη μας να στείλουμε. Κλείνουμε την παρένθεση αυτή και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ημέρα Παρασκευή σήμερα, 26 του μηνός, 26 Ιουνίου, πάντα εδώ ζωντανά εδώ στο Music Club 105,8. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058, είναι το Viber εδώ του σταθμού που στέλνετε μηνύματα, voice messages, φωτογραφίες. Να πάω στην φίλη μου τη Μαρία. Μου λέει: καλημέρα Παναγιώτη, θέλω να πούμε χρόνια πολλά, μου λέει, στο σύζυγό μου που έχει σήμερα γενέθλια. Α, πολύ ευχαριστώ, του πούμε χρόνια πολλά. Happy birthday to you. Μήπως μπορείς να μας βάλεις λίγο Στέλιο Ρόκο? Εννοείται ότι μπορώ να παίξουμε λίγο Στέλιο Ρόκο, να το αφιερώσουμε. Μου λέει: θέλουμε το καραβάνι, στο δικό μου το καραβάνι. Εννοείται. Λοιπόν, θα παίξουμε λίγο Στέλιο Ρόκο, το δικό μου το καραβάνι. Έχω ετοιμάσει και λίγο Νίκο Καρβέλα, το καλοκαιρινές διακοπές, λίγο Σάκη Ρουβά. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning, μείνετε εδώ.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
9: Ιούλιος Κέσαρας, Ιουστινιανός Αύγουστος, Μέγας Αλέξανδρος, Ναπολέον Βοναπάρτης.

0: τίποτα άλλο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. 08:06 και 48 δευτερόλεπτα. Ημέρα Παρασκευή σήμερα. Έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έρχεται όμως και ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι. Αύριο ημέρα Σάββατο, Σάββατο 27 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 θα είμαστε live στο αγαπημένο μας μαγαζί, στο κατάστημα Κοτσόβολος, στη Λεωφόρο Γνωσού 123 εδώ στο Ηράκλειο, και σας περιμένουμε, σας προσκαλούμε στο απόλυτο summer party. Παρέα ο Music Club 105,8 θα είναι εκεί, όλοι οι DJ θα παίξουν μουσική, θα κάνουμε χαβαλέ και θα εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας live από εκεί. Δηλαδή θα σας μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο την ατμόσφαιρα και τη μουσική που θα παίζουμε εκεί. Από εκεί θα την ακούτε εσείς οπουδήποτε και αν είστε μέσω του ραδιοφώνου. Ο Music Club θα είναι με live link, θα εκπέμπουμε ζωντανά, σας περιμένουμε με μοναδικές προσφορές για δώρο των ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Αυτό είναι πολύ μεγάλη έκπτωση αν το σκεφτείτε. Έχουμε επίσης μεγάλους διαγωνισμούς, καραόκι, θα τραγουδήσουμε δηλαδή για να κερδίσετε καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Αλλά επίσης θα έχουμε και άλλα παιχνίδια και άλλα δώρα και events και μουσική βέβαια και δροσερά κοκτέιλ και ποτά και κεράσματα όλη μέρα στο Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με τον Music Club 105,8 και όλους τους DJ και ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Αύριο θα είμαστε εκεί, εγώ θα πάω κατά τις 11 το πρωί, από τις 12 θα είμαστε live, θα εκπέμπουμε ζωντανά μέχρι τις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα Κοτσόβολος. Εδώ στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Γνωσού 123. Σωστά, σωστά!

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η ώρα είναι 8 και 4 την καλημέρα μας, ημέρα Παρασκευή σήμερα. Να στείλω την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο που είναι συντονισμένος εδώ και σήμερα, στέλνοντας μηνύματα αγάπης, συμπαράστασης. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Πάρα πολλά μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης, κυρίες και κύριοι, εδώ για την εκπομπή. Την καλημέρα μου να στείλω στον φίλο μου τον Στάθη. Καλημέρα μου λέει σε όλους. Και ο Φουρναράκης, τι ώρα θα έρθει? Φουρναράκη, πού είσαι ρε φίλε? Θα έρθει καμιά φορά εδώ πέρα ο νεροκουβαλητής που έχουμε? Θα έρθει κάποια στιγμή. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ελένη. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη και σε όλη την παρέα. Είμαστε, μου λέει, στο αυτοκίνητο. Θέλουμε να ακούσουμε λίγο Πεγκιζίνα. Α, εννοείται. Εννοείται ότι θα παίξουμε λίγο Πεγκιζίνα. Έχω ετοιμάσει το τι θα ακούσω ακόμα, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο, παύλα καλοκαιρινό, παύλα ανεβαστικό. Να θυμίσω ότι λίγο αργότερα στην ενότητα με τα παιχνίδια θα έχουμε προσκλήσεις να σας δώσουμε για το Aqua Plus. Θα κάνουμε διάφορα παιχνίδια και σήμερα όταν θα έρθει και η Μάνια, και θα κάνουμε διαγωνισμούς και θα δώσουμε και άλλα δώρα βέβαια. Έχουμε και κάτι προσκλήσεις για τη συναυλία των Λοκομόντο, αλλά θα δώσουμε και διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο για το Aqua Plus. Σωστά, σωστά.

0: 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 08 και 20 ακριβώς. 8 και 20. Την καλημέρα μας και στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου, κυρίες και κύριοι. Και το Ηράκλειο Bowling Center, το οποίο έβαλε καινούργια μηχανήματα, καινούργιους διαδρόμους, έβαλε τα καλά του καινούργια, ανανεώθηκε, ανακαινίστηκε. Το Ηράκλειο Bowling Center και μας περιμένει με πάρα πολύ ωραίο φαγητό, με πολύ ωραία κοκτέιλ, με πολύ ωραίο παγωτό και παιδότοπο και έξω, και τα δύο μαγαζιά δηλαδή, και το Ηράκλειο Bowling Center αλλά και το Fun Factory που είναι μεγάλη χορηγή εδώ της εκπομπής, είναι στην διάθεσή σας για να περάσετε πάρα πολύ ωραία και αυτό το καλοκαίρι. Έχω τώρα να σας δώσω δύο παιχνίδια bowling για να πάτε στο Ηράκλειο Bowling Center με τους καινούργιους διαδρόμους να παίξετε εκεί bowling, το αγαπημένο αυτό παιχνίδι, και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Έχω δύο παιχνίδια bowling, θα τα δώσω τα παιχνίδια με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Θα τα δώσω στο πρώτο μήνυμα το οποίο θα έρθει και θα γράφει bowling κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι. Οπότε μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του σταθμού στο Instagram, το οποίο είναι Music Club 105,8. Στέλνετε μήνυμα, είναι και δωρεάν, γράφετε bowling κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο, το στέλνετε στο Instagram του σταθμού και το πρώτο μήνυμα κερδίζει δύο παιχνίδια bowling για να πάτε στο Ηράκλειο Bowling Center να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική. Θα παίξω το καινούριο τώρα του Μιχάλη Χατζηγιάννη, το οποίο λέγεται Φωτιά στη νύχτα. Έχω ετοιμάσει και Στέλιο Ρόκο και Έλλη Κοκκίνου και Τριαντάφυλλο. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning!

0: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2-14-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
1: Music Lab 105,8. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Τα ζυμαρικά μέλισσα είναι στην καρδιά κάθε στιγμής. Και με το event που έρχεται, μπορούν να είναι στην καρδιά κάθε στιγμής για έναν ολόκληρο χρόνο. Η μέλισσα, σε συνεργασία με την IKEA, σας προσκαλεί σε ένα πεντανόστιμο live cooking event στο κατάστημα IKEA Ηρακλείου. Αυτή την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7. Την εμπειρία θα απογειώσουν συνταγές με την υπογραφή της Σεφ Μαρίνας Χρονά, τις οποίες θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε δωρεάν. Και ένας διαγωνισμός όπου 50 τυχεροί θα κερδίσουν τα ζυμαρικά της χρονιάς. Φυσικά θα υπάρχουν και δωρεοπιταγές IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ.
2: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
4: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
3: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
5: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
6: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
5: Αχα! Το ήξερα!
6: Nice to meet you.
4: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
6: Nice to meet you.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχη.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
8: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθείς στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά. Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά

0: 5,8.
1: Η ώρα είναι 08 και 38 δευτερόλεπτα. Όχι, 38 λεπτά και 05 δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι. Μέρα Παρασκευή, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club, στο 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Έρχεται ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχουμε ετοιμάσει προγραμματάρα. Καλά, εντάξει, αύριο θα κάνουμε και προγραμματάρα ένα παραπάνω, διότι θα είμαστε live στο κατάστημα Κοτσόβολος στην Λεωφόρο Κνωσού 123. Θα είμαστε εκεί, θα εκπέμπουμε ζωντανά το πρόγραμμά μας. Θα είμαι εκεί, θα παίξω μουσική και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου, τον αδερφούλη με εδώ πέρα, τον Φώτη, τον Καλαϊτζάκη. Φώτης Καλαϊτζάκης, φανατικός ακροατής της εκπομπής, συντονισμένος όλη μέρα, κάθε μέρα, εδώ στο Music Club, στο 105,8. Επίσης την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη, τον Ιορδανίδη, τον Τζόρνταν, επίσης φανατικός ακροατής της εκπομπής. Να στείλω την καλημέρα μου και στα βενζινάδικα της Enviroll, που είναι και σήμερα στην παρέα μας και κινούν την Κρήτη, και βέβαια την καλημέρα μας και στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Μπείτε στη σελίδα μας, Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, μπείτε στο Instagram, μπείτε στο Facebook. Ανεβάζουμε συνέχεια πολύ ωραία πραγματάκια, καινούργιες παραλαβές, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμερες, παιδικό δωμάτιο, εξωτερική χώρη, βεράντα, ας πούμε, αυλή κτλ. Να δείτε πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Έχουμε ενεργά social media στην αγαπημένη μας εταιρεία, το αγαπημένο μας μαγαζί, Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Αφ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική. Θα βάλουμε στο ξεκίνημα λίγο και τη Γαρμπίτο, μια φορά και ένα καιρό. Έχω ετοιμάσει και λίγο Ελικοκίνου και λίγο Τριαντάφυλλο και λίγο Γιώργο Μαζονάκη και λίγο Αντώνη Ρέμο και λίγο Τρύπες. Το δε χωράς πουθενά, προγραμματάρα για σήμερα ημέρα Παρασκευή. Την καλημέρα μας. Good morning.

0: Να καλωσορίσουμε την κυρία Μάνια Δανδουλάκη.
1: Ναι, ναι, ευχαριστώ. Γεια σας, τι κάνετε?
0: Που ήρθε σήμερα ορεξάτη. Εχθές ήταν λίγο κοιμήσω.
1: Κοιμήσω.
0: Κοιμήσω.
1: Εχθές δεν είχαμε γάμο.
0: Ναι. Κοιμήσω. Η αλήθεια ήταν ότι εχθές κατά όλη τη διάρκεια της εκπομπής ήταν λίγο κοιμήσω. Όπως κοιμήσω ήταν και η Κωνσταντίνα η Παπαδοπούλου.
1: Ναι, μόνο εσύ, ωραία.
2: Μόνο εγώ, ναι, βέβαια, μόνο εγώ.
1: Εσύ η χαρά της ζωής.
0: Βέβαια.
1: Που μπαίνουμε μέσα και το καλημέρα δεν μας λες.
0: Δεν μπαίνει σημασία.
1: Μονόχνοτε.
0: Δεν μπαίνει σημασία.
1: Γερόντι.
0: Εγώ είμαι μωρέ το γερόντι. Σήμερα κάνει καλό καιρό, δεν έβαλα ζακέτα. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Μα ωστόσο, αλήθεια σας λέω. Μου λέει η γιαγιά μου, χθες το βράδυ πάω στο σπίτι για να τις κλέψω. Ξέρεις, λίγες ντοματούλες, λίγα γκουράκια, λίγο σέλινο.
0: Να τις κλέψεις.
1: Ναι, ναι, πάντα, πάντα.
0: Μα δεν τρέπεσαι να πει.
1: Καθόλου, αυτά ξεχνάω.
0: Δεν μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ, να πας στη λαϊκή.
1: Είχα 10 η ώρα στο σπίτι και είχα ξεχάσει να πάρω ντομάτα και. Πώς το λένε, κάτι άλλο που δεν θυμάμαι που βάζουμε στα μπιφτέκια. Πώς το πλάσεις τα μπιφτέκια, άνθρωπέ μου, που δουλεύω όλη μέρα.
0: Τέλος πάντων, παρακάτω, ναι.
1: Έσπα και μου λέει, μα όλη μέρα το να βάλω το air condition. Τι λέω, τι να σου πω, δεν μπορώ να κάτσω στο σπίτι, ζεσταίνομαι. Με χάλια.
0: Το air condition εννοεί. Του σπιτιού.
1: Καλά, για τα μαγαζιά το συζητάμε πόσο έρχεται το ρεύμα. Έτσι. Που καίνε 15 ώρες τη μέρα.
0: Έτσι πρέπει.
1: Αλλά κοίτα να γίνει δηλαδή.
0: Έτσι πρέπει. Μα είσαι large, εσύ είσαι υπεράνω χρημάτων, Μάνια Δανδουλάκη.
1: Μα τι να κάνω, αγαπητέ, να έρχονται οι κολλητές στο MD και στο Money D και να υδρώνουνε.
0: Δεν γίνεται. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Ζήνωνα. Ορίστε, για να μην υδρώνετε, να βάλετε πολύ ωραία ενεργειακά κουφώματα από το φίλο μας τον Ζήνωνα, με διπλά, τριπλά τζάμια και τα λοιπά, τα οποία τα τζάμια είναι από την Art Glass Νεόπουλος. Να μην έχετε τέτοιο πρόβλημα, να έχετε κλειστά τα τέτοια, να μην μπαίνει ζέστη μέσα. Και να κατάλαβες.
1: Ναι, καλή ιδέα.
0: Γι' αυτό χρειάζεται ο φίλος μας ο Ζήνωνας. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Ζήνωνα, την καλημέρα μας και στην Art Glass Νεόπουλος.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Την καλημέρα μας να πούμε και στην Mediastrom που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Σε δύο σημεία θα τους βρείτε, στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Λαβύριθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου για γάμο, για βάπτιση, για όποιο event εσείς σχεδιάζετε. Και Φανοποιείο Βαφείο Βένιανάκη στη Βίπε Οδός Ήτα.
0: Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Μιχάλη το Φασουλάκη, κολλητός εδώ αδερφός μου, λέει καλημέρα αδερφέ μου, καλημέρα στον καλύτερο των FM, για μένα μιλάει.
1: Ο καλύτερος, πέει, ναι. Καλύτερη είμαι εγώ, δεν ζηλεύω.
0: Αφιέρωσε στην εταιρεία Ergomas, να παίξουμε, μου λέει λίγο Κατερίνα Γιώγιου, να βάλουμε λίγο Κατερίνα Γιώγιου. Διάλεξα από όλα τα τραγούδια τα πάρα πολύ ωραία που έχει η Κατερίνα Γιώγιου. Τα χαρούμενα.
1: Μπράβο μου, όχι, ναι. Μπράβο μου.
0: Τα πρωινά τραγούδια που έχει.
1: Και εγώ μου έτσι το τραγουδάω αυτό, ποτέ έρχομαι κάθε πρωί στην εκπομπή.
0: Καλά, λέω,
1: μπράβο μου.
0: Ναι. Δεν είναι εκπομπή σου, έχει μπερδευτεί.
1: Την εκπομπή είπα, δεν έβαλα εκτιδική.
0: Ναι, τα άκουσα, τα άκουσα.
1: Βάλε ρε την ηχογράφηση.

0: Club.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
4: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
6: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
5: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
6: Άρε Ζήνονα.
5: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
7: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα, πού να του κάνουμε το τραπέζι?
6: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
8: Να πάρουμε κοντο σούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Μπασέτα, γιουβέτσι, μουσακά, να τον τρελάνουμε.
7: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
8: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
7: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
9: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 30 1566.
10: Λοιπόν, άκου τώρα μερικές συμβουλές για να κρατήσεις τη ζέστη έξω από το σπίτι και να μην έχεις πρόβλημα και να μην χρησιμοποιείς το air condition όλη μέρα. Πρώτον, γιατί δεν κάνει κακό. Θέλω να πω με την έννοια, παιδί μου, κρυώνει, ζεσταίνεσαι.
11: Ναι.
10: Έχεις αυτό το βήχα, ας πούμε, και τα λοιπά. Και κατά δεύτερον, είναι και το ρεύμα που έρχεται ο λογαριασμός τώρα, ένα τέλος του μήνα. Και έρχονται οι λογαριασμοί. Λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι να μην αφήνεις τη ζέστη να μπαίνει στο σπίτι. Τις ώρες που ο ήλιος χτυπάει δυνατά, δηλαδή κυρίως το μεσημέρι από τις 12 μέχρι τις 5, κατέβασε τα μπατζούρια, κλείσε τις κουρτίνες ή αν έχεις τέντες, έχεις βάλει τέντε εδώ από το φίλο μου τον Τέχνο Τέντ Νάθενα ή αν έχεις βάλει μπατζούρια από το φίλο μας τον Ζήνονα, κλείστε τα παράθυρα, κατεβάστε τις τέντες και κλείσε τις κουρτίνες. Έτσι λοιπόν δεν μπαίνει ζέστη
11: δεν μπαίνει
10: μέσα.
11: Και ο ήλιος.
10: Δεν μπαίνει ο ήλιος μέσα, αυτό που λένε.
11: Okay.
10: Συμφωνούμε. Πρώτον. Δεύτερον, το πρωί που ξυπνάς εδώ 5 ώρα για να έρθεις. 4.30 που ξυπνάς για να έρθεις στην εκπομπή, άνοιξε τα παράθυρα να αεριστεί το σπίτι, να μπει η δροσιά υπαγωμένη μέσα. Μην ανοίγεις το παράθυρο να το αερίσεις 12 ώρα το μεσημέρι που έχει 48 βαθμούς έξω και μπαίνει μέσα η λαύρα. Το πρωί πρέπει να αερίζεις το σπίτι.
11: Υπάρχει λαύρα.
10: Ναι, η λαύρα και ναι. Λοιπόν, επίσης, προσπάθησε να μην χρησιμοποιείς πάρα πολύ τις συσκευές που βγάζουν θερμότητα. Παράδειγμα, εσύ που είσαι καλή νοικοκυρά, προσπάθησε να μαγειρεύεις το πρωί. Δηλαδή, ναι,
11: μην κάνει. Μα είναι μόνο κουβεδιάζει.
10: Είναι μόνο κουβεδιάζει, ναι, βέβαια.
11: Το βράδυ μαγειρεύω. Πότε να προλάβω να μαγειρεύσω το πρωί.
10: Σου λέω, ρε παιδί μου, ή το βράδυ ή το πρωί. Μην μαγειρεύει, βάζει το φούρνο στου 180 για να κάνει παστίτσιο και όλη η ζέστη ανοίγει.
11: 220.
10: Ναι, και ανοίγει το φούρνο για να δει αν είναι ψημένο το παστίτσιο και όλη η ζέστη
11: βγαίνει, ναι, από το φούρνο. Αυτό είναι τραγικό.
10: Βέβαια, αυτέ είναι συμβουλέ. Αυτά είναι τα κόλπα. Εγώ πρέπει να στα λέω.
11: Ναι, είναι πραγματικό.
10: Και αν θέλει λίγο να είσαι σε πιο καλύτερη κατάσταση, πάρε και ένα ανεμιστήρα εκτό από το air condition.
11: Δεν χωράει και ο ανεμιστήρας στο σπίτι.
10: Πάρε και έναν ανεμιστήρα. Βοηθάει πάρα πολύ και ο ανεμιστήρας. Να μην έχεις για το air condition ανοιχτό. Ορίστε. Αυτά είχα να σου πω.
11: Πάλι εσύ μας έκανες ανθρώπους πρωί-πρωί.
10: Και πάλι εγώ τι να κάνω.
11: Τι να γίνει.
10: Να στείλουμε την καλημέρα μας και στο Κακάο. Κακάο Pastry and Bakery που μας έστειλε τα καφεδάκια μας εδώ πέρα. Να το πίνει τώρα η Μάνια εδώ. Πώς το πίνει.
11: Μάνια. Φρέντο εσπρέσο σκέτο.
10: Ναι, φρέντο εσπρέσο σκέτο. Εγώ πίνω ζεστό. Καπουτσίνο μονό σκέτο. Λοιπόν. Πάμε σε διαφημίσεις.
11: Πάνω σε αυτό να σε ρωτήσω κάτι.
10: Παρακαλώ, πείτε μας.
11: Εσύ δηλαδή, ας πούμε, και όταν ας πούμε τώρα πας έξω για καφέ που έχει 52 βαθμούς, πάλι ζεστό πίνεις.
10: Όταν πάω στην παραλία, ας πούμε, για μπάνιο.
11: Όχι, ρε παιδί μου, και για καφέ, άμα κατέβεις τώρα στο κέντρο, λαλάκα έχει.
10: Το πρωί, οι άνθρωποι το πρωί πίνουν ζεστό καφέ.
11: Ναι, η γιαγιά μου που είναι μεγάλη γυναίκα πίνει ελληνικό, εννοείς.
10: Είναι, πίνουν ζεστό. Εγώ θέλω καπουτσίνο μόνο και το πρωί. Όλοι οι άλλοι καφέδες, αν πίνεις 2-3 τη μέρα, μπορεί να είναι παγωμένοι. Ορίστε.
11: Αν πας το πρώτο σου καφέ έξω, πάλι το πρωί, πάλι. 10 η ώρα, ας πούμε, που κάνει ζέστη, πάλι.
10: Ναι, πάλι. 10 η ώρα, πάλι. Ναι. Καπουτσίνο μόνο και το. Είσαι άσχετη. Μα, ρώτα τον ChatGPT να πω.
11: Θέλω να ρωτήσω.
10: Το ChatGPT.
11: Βάλε την κετουλέλα.
10: Ότι ο πρώτο καφέ τη ημέρα πρέπει να είναι ζεστό, άσχετη.
11: Κούρασε.
10: Άσχετη.

0: όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
2: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
1: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
3: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
4: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το ΣΥΠΑ. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
8: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
9: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
10: Μα είναι βραδιά bowling.
9: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
10: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
11: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
10: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
12: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
13: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
12: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
14: Βρείτε τη Mediastrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 236 500. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.

0: Κυκλοφόρησε τώρα σήμερα πριν από λίγο το καινούριο CD του κολλητού σου, του Κωνσταντίνου του Αργυρού. Που έχετε ιδιαίτερες σχέσεις.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι, παλιά ρε παιδί μου, είχαμε και μία σχέση. Ναι. Δεν θέλω να αναφερθώ, όμως έχουν προχωρήσει ο ένας παρακάτω.
0: Ναι, έχετε προχωρήσει.
1: Έχει κάνει και δύο παιδιά. Εγώ έχω ένα σκύλο. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται. Τι σχέση είχατε, τι σχέση, δηλαδή.
1: Τώρα.
0: Ερωτική, μήπως ήσουν στο σπίτι του και ας πούμε.
1: Ρε, παιδί μου, είχαμε αναπτύξει κάποιους ιδιαίτερους δεσμούς.
0: Α, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτός το ήξερε.
1: Όπως το ξέρουν και οι δικές σου όλες που μας λες εδώ πέρα, ηλιόλιου και αυτές, κάτι ξένες.
0: Ηλιόλιου με γουστάρει με ένα ηλιόλιου. Μου στέλνει συνέχεια όλη μέρα μηνύματα. Μη με ενοχλείς. Είναι συνέχεια.
1: Αυτή σου στέλνει, μη με ενοχλείς.
0: Ναι. Μάλλον πρέπει να είναι καινούργιο τη τραγούδι. Θέλει να μου το προμοτάρει. Καλό. Λοιπόν. Το καινούργιο CD του Κωνσταντίνου Αργυρού λέγεται Καμπάνες.
1: Πώς θα λεγότανε?
0: Επειδή και το τραγούδι το γνωστό, το καινούργιο, λέγεται Καμπάνες.
1: Σ' αρέσει το τραγούδι το καινούργιο?
0: Πάρα πολύ ωραίο, είναι εξαιρετικό.
1: Εμένα μου αρέσει ο ρυθμός. Δεν μου άρεσε στην αρχή, τώρα επειδή το έχω πολύ ακούσει.
0: Ναι.
1: Το συνηθίζω.
0: Ναι, τα λόγια όμως δεν σ' αρέσουν, δεν καταλαβαίνεις τι λέει. Πες μου το ναι και τα λοιπά.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλο το CD αυτό έχει διασκευές νησιώτικων τραγουδιών.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Έχεις παρατηρήσει ότι είναι μια τάση των τελευταίων δύο περίπου χρόνων ότι γυρνάμε λίγο στο κομμάτι της παράδοσης με ένα άλλο ρυθμό?
0: Λόγω και του τραγουδιού Το Γλέντι.
1: Από εκεί ξεκίνησε.
0: Που σημείωσε τεράστια επιτυχία και μετά ήρθε και η Ανδρομάχη με το Καλέ, ποιος είναι αυτός και τα σχετικά. Λοιπόν,
1: ο Αφούσης.
0: Ναι. Μέσα λοιπόν στο τραγούδι, μέσα στο άλμπουμ αυτό που έχει τα τραγούδια τα παραδοσιακά, έχει τα νησιώτικα και έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τα αφιερώσουμε με πάρα πολύ αγάπη στην Μάνια την Δανδουλάκη.
1: Ποιο?
0: Είναι το πολύ γνωστό. Μα γιατί με μουτζώνει συνέχεια, γιατί μου δίνεις μουτζες? Έχω λουστεί, σου λέω. Το πρωί κάνω μπάνιο πριν έρθω.
1: Το έχει όντως αυτό.
0: Ναι, το έχει όντως αυτό. Να το, Κωνσταντίνος Αργυρός, ορίστε.

0: Έλα, είναι AI, αποκλείεται.
1: Δεν είναι AI. Ε, φουνά του, μπες στο CD να το, το έχει. Το Spotify το, έχει ανεβάσει, το έχουν ανεβάσει όλο το CD. Τι AI.
0: Είναι αλήθεια.
1: AI είναι, πω, πω, μα είσαι κακοπροαίρετη, ρε.
0: Όχι, δεν το πιστεύω.
1: Μίζερη. Είσαι στη η μιζέρια θα σε φάει, ας πούμε. Παναγία μου. Καχύποπτη, ρε φίλε, καχύποπτη πια.
0: Γιατί δεν έκανε και το πρόβαλεμα του γαμπρού και πεθερά τη νύφη.
1: Γιατί αυτό
0: θα
1: είναι.
0: Γινότανε χαμός.
1: Είναι κριτικό, κριτικό. Αυτό τώρα αυτούς λέει νησιώτικα. Τώρα νησιώτικα.

0: μια περίοδος που έχουμε πάρα πολλούς γάμους, παύλα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εκδηλώσεις, αραβώνες, προτάσεις γάμων και τα σχετικά. Γι' αυτό το βάλαμε το τραγούδι, για να το ξέρετε. Επίσης, εκτός των άλλων των νησιώτικων που έχει μέσα, έχει μέσα και το τραγούδι το Νικαριώτικο.
1: Οπα.
0: Το οποίο είναι ένα από τα αγαπημένα μου εμένα. Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαπουλί. Το σημείο που λέει σαπουλί περιπλανόμενο. Αφιερώνουμε εδώ πέρα στη Μάνια τη Δανδουλάκη.
1: Έλα Παναγία μου.
0: Σε κάτι δεν μας έλεγες την προάλληση κάτι για πουλιά και κάτι τέτοια. Γιατί δεν μας τα έλεγες. Μηνύματα μου στείλανε εδώ οι άνθρωποι πάλι για τα πουλιά που έλεγες.
1: Γιατί λέγαμε κάτι για πτηνά.
0: για πτηνά λέω εγώ. Εσένα το μυαλό σου πάει πάλι στο πονεγό.
1: Όχι καθόλου. Και αυτό για πτηνό λέει. Που περιπλανιέται.

0: Ικαριώτικο, ξέρεις να χορεύεις?
1: Όχι, αλλά ήθελα να σου πω ότι αυτό το τραγούδι όταν το άκουγα παλιά,
0: μάλιστα,
1: έλεγε αχ, εκεί πέρα που λέγεται την Ικαριά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ το ξέρω ότι έχω λιγαριά.
0: Εντάξει, το ίδιο κάνει. Τι λιγαριά, τι Ικαριά.
1: Έτσι. Χρόνια και χρόνια. Μπορεί να το έμαθα και πέρυσι το στίχο.
0: Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης.
1: Βεβαίως.
0: Στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Αλλά και στο www.ecoprocat.gr και βέβαια σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα και κυρίως στον φίλο μας τον Γιώργο τον Προβιδάκη. Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Σωστά, σωστά.
1: Καμπανές.
0: Ναι, κάνε το σταυρό σου τώρα, κάνε το σταυρό σου. Ναι, 9 και 4
1: ο
0: είναι.
1: Ο Θεός να μας βοηθάει.
0: Ο Θεός να σε βοηθάει, Μάνια, ναι.
1: Πες μου το ναι.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 09 και 24 και 45 δευτερόλεπτα. Μαζί μας είναι και σήμερα και το Caravel Adults Only στην Αμουδάρα, στην εκβολή του Αλμυρού ποταμού, μετά το γεφυράκι στο στενό της αστυνομίας, τέρμα κάτω στην παραλία, με κριτική κουζίνα, με κρέας και ψάρι, σούσι και κοκτέιλ για τους ψαγμένους. Είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Καφέ, φαγητό, υποτό από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. 2810-824-724 είναι το Caravel. Caravel Adults Only. Για μεγάλους δηλαδή. Στην Αμουδάρα, και είναι και σήμερα στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, όπως και κάθε μέρα εδώ στον Music Club στο 105,8. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 2810 370 888. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8, στο Instagram της Μάνιας, δανδουλάκι κάτω παύλα Μάνια στο Instagram, και βέβαια στο δικό μου στο Instagram, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης. Να μας βρείτε, να μας κάνετε follow, να σας κάνουμε follow back, να ανταλλάσσουμε μηνύματα και τα σχετικά. Σωστά, σωστά.

0: Love 105,8. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Το ότι η IKEA έχει βίδες το γνωρίζετε. Το ότι οι βίδες είναι μέλισσα όμως. Πράγματι, η μέλισσα μαζί με την IKEA ενώνουν τις δυνάμεις τους και απογειώνουν την εμπειρία της κουζίνας με live cooking events σε όλη τη χώρα. Αυτή την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 7, στο κατάστημα IKEA Ηρακλείου, σας περιμένουν πιάτα με την υπογραφή της Σεφ Μαρίνας Χρονά, τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε δωρεάν, εκπλήξεις και ένας διαγωνισμός όπου 50 τυχεροί θα κερδίσουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα. Μάλιστα, μαζί με δωρεπιταγές IKEA συνολικής αξίας 5.000 ευρώ. Μην το χάσει κανείς.
1: Ακούστε σε λίγο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Μην κουνηθείς. Έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
4: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο τους κάκτους και τη θάλασσα.
3: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
4: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
3: El Puerto. Κράτα τη στιγμή. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
5: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
6: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
7: Do, Na, Do, Fa, E και Si.
3: Τι λες παιδί μου?
7: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
8: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
8: The Thermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
8: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
9: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810. 2-14-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
10: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
4: Music Club 105,8. Παίζει δυνατά σε κάθε παραλία.
5: Παίζουμε δυνατά σε κάθε παραλία, σε κάθε σπίτι, σε κάθε κατάστημα, γενικό, σε κάθε αυτοκίνητο.

Αλλά αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γενικότερα παίζουμε παντού. Music Lab 105,8. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε με την καλύτερη ελληνική μουσική. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική στην παρέα σας και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, είναι η Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων. Είναι η παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Πάρα πολύ σημαντικό. Και είναι και παγκόσμια ημέρα ψύξης, έτσι λίγο να δροσιστούμε θα θέλαμε αυτή τη στιγμή, να ανοίξω και εγώ το air condition, γιατί πραγματικά κάνει πάρα μα πάρα πολύ ζέστη και σήμερα. Πάλι καλά όμως που είμαστε σε normal θερμοκρασίες, είδατε τι έχει γίνει στην Ισπανία. Μας τα έλεγε και ο μετεωρολόγος μας, ο Μιχάλης Καρακατσάνης, πριν από λίγες ημέρες, ότι υπάρχει ένα θερμό κλίμα σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Η Ισπανία φαίνεται να είναι μία από εκείνες που δυστυχώς, λόγω της έντονης ζέστης, μετράει και πολλούς νεκρούς. Ελπίζουμε να μην φτάσει αυτό το θερμό κύμα προς την Ελλάδα. Μια χαρά είμαστε, έτσι και ας φυσάει και ας έχει και μελτέμια και ας είναι και πιο νωρίς. Καλύτερα να είμαστε πιο δροσερά παρά να κεγόμαστε. Λοιπόν, περιμένω να επικοινωνήσετε και μαζί μας. 6970-11-1058 το Viber του σταθμού για να στείλετε πολλά πολλά μηνυματάκια. Φυσικά είμαστε στα social. Κόμβα Παπαδοπούλου στο Instagram για να με ακολουθήσετε και Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου στα λατινικά σε Facebook και TikTok. Για πάμε! Ξυπνά.

0: αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψύξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξύδωτος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση, μόνο 599 ευρώ. Ανοξύδωτος ψυγιοκαταψύκτης LG 1,86x60, μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1,43x55 με 4 έτη εγγύηση, μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα, χωρητικότητας 99 λίτρων, μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
4: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
3: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
5: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
3: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
5: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
4: Έχει κάτι καλό να φάμε?
5: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
4: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
5: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
6: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.
7: Όταν ήταν μικρή, ήθελε να γίνει πριγκίπισσα. Ναι, δύσκολη γέρη για πρίγκιπες. Μετά ήθελε να γίνει βασίλισσα της νύχτας.
8: Άστο κορίτσι μου, άστο, δεν κάνεις.
7: Τελικά έγινε η βασίλισσα του ραδιοφώνου και σου φτιάχνει την ημέρα εδώ και χρόνια στο Music Club 105,8. Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, μία και μοναδική, κάθε πρωί 11 με 2 στο Music Club 105,8. Lady Dina. Dynam-

Υπέροχο τραγούδι από Μαρίνα Σπανού. Και έτσι με αυτό το τραγούδι ξεκίνησε σήμερα την τηλεοπτική της, την τελευταία τηλεοπτική της εκπομπή Σαν Μποτζόρνο, η Face Κορδά. Μετά από το πολύ απότομο κόψιμο, παιδιά, της συγκεκριμένης πρωινής εκπομπής, εγώ την έβλεπα τη Face Κορδά. Μου άρεσε πάρα πολύ και το πάνελ της. Άσε που είχε και το μικρούτσικο, που το πας αυτό. Έτσι ξεκίνησε με καλεσμένη και την Μαρίνα Σπανού, γιατί όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η Face Κορδά, πριν από δύο χρόνια, το 2024, όταν ξεκινούσε στο Μέγκα τον Μποτζόρνο, ήταν το πρώτο τραγούδι που έπαιξε στην πρώτη της εκπομπή. Χαρούμενη βέβαια σήμερα εμφανίστηκε και διάθετη. Θα πει αντίο στους τηλεθεατές και όχι απλά για το καλοκαίρι, αλλά θα είναι μάλλον και το τέλος από το μεγάλο κανάλι. Πάντως, για να σας πω λίγο το ρεπορτάζ, η αντίστροφη μέτρηση φαίνεται επί της ουσίας να είχε ξεκινήσει μετά το Πάσχα, όταν το κανάλι δεν είχε προχωρήσει σε ραντεβού με την παρουσιάστρια για την ενεργοποίηση του συνένα στο συμβόλαιό της. Αντίθετα, ακόμα και το Μάιο, που ήταν καταπληκτική ημερομηνία, ο σταθμός, έτσι με τη σύμφωνη γνώμη της παρουσιάστριας, προχώρησε σε μια μικρή επέκταση του υπάρχοντος συμβολέου, μεταθέτοντας το ραντεβού κυριολεκτικά για την τελευταία στιγμή. Αυτό το ραντεβού, όπως σας είπα και χθες, δεν έγινε ποτέ. Και έτσι, πριν από λίγες μέρες, ανακοινώθηκε ότι η Face Κορδά και το Μποτζόρνο δεν θα συνεχίσουν στο Μέγκα. Θέλουμε να δούμε τώρα, έτσι με αγωνία, τι θα κάνει η παρουσιάστρια. Εντάξει, είναι από τις καλύτερες παρουσιάστριες η Face Κορδά. Δεν νομίζω ότι θα πάει χαμένη. Και φουντώνει πολύ το σενάριο επιστροφής της στον Αντένα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εκεί ήταν με τον Γιώργο Λιάγκα που παρουσίαζαν μαζί το πρωινό. Μετά έφυγε και πήγε μόνη της να αναλάβει την πρωινή ζώνη του Μέγκα. Οπότε το πιο πιθανό είναι να επιστρέψει στον Αντένα, ίσως και να αναλάβει, λέει, τη ζώνη για το Σαββατοκύριακο. Δεν επιβεβαιώνεται κάτι τέτοιο, θα δούμε. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά είναι και λίγο αργά έτσι τηλεοπτικά τώρα για να κάνεις και μεταγραφές. Οπότε ελπίζουμε να βρεθεί κάτι καλό για την Face Κορδά. Γιώργος Μαζονάκης για τη συνέχεια. Να περνάς από εδώ, από την πλατεία Ελευθερίας, που είναι ο Music Club 105,8. Είναι πάντα μεγάλη μας χαρά να σας βλέπουμε και να παίρνετε τα πολλά και πλούσια δώρα που κληρώνουμε καθημερινά σε όλες μας τις ζωντανές εκπομπές.

0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο είναι εδώ, Music Lab 105,8, και αύριο έχουμε ένα απόλυτο summer party για να κάνεις αγορές σου στον Κοτσόβολο, στη Λεωφόρο Κνωσού 123. Σας περιμένουμε όλους, θα είμαστε όλη η παραγωγή του σταθμού εκεί, θα παίξουμε μουσική, θα παρουσιάσουμε ένα μοναδικό event με μεγάλα δώρα, με έναν μεγάλο διαγωνισμό καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ παρακαλώ, με πολλά παιχνίδια, events, δώρα, guest, θα έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους. Θα είναι μαζί μας η Αθηνά Κλήμη και ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα από τις 12 μέχρι τις 3 στον Κοτσόβολο, στη Λεωφόρο Κνωσού, όπου θέλουμε να είστε όλοι πραγματικά κοντά μας. Άλλο ένα πολύ δυνατό live από τον αγαπημένο σταθμό, Music Lab 105,8. Αύριο είναι και Σάββατο. Οι περισσότεροι δεν εργάζεστε, ελάτε κοντά μας από τις 12 μέχρι τις 3 για να κάνετε και τις αγορές σας. Αν αγοράσεις 2 προϊόντα, έχεις δώρο και το ΦΠΑ. Πού το πας αυτό, Κοτσόβολος είναι αυτός.

Music Club 105,8. Πάμε στον αγαπημένο μας Μάρκο Σεφερλή, τον αγαπημένο μας κωμικό. Τον ακούτε έτσι και σε πολλά σποτάκια του σταθμού μας. Ξέρετε πόσο τον αγαπάμε. Ο οποίος από νωρίς το πρωί σήμερα είναι στα δικαστήρια. Στα δικαστήρια με τον κουμπάρο του λοιπόν ο Μάρκο Σεφερλή για υπεξαίρεση 350.000 ευρώ, παρακαλώ. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο ηθοποιός ο Μάρκο Σεφερλή κατηγορεί τον παιδικό του φίλο. Ακούστε τώρα, παιδικό του φίλο, στενό του συνεργάτη και κουμπάρο του. Ότι του έκλεψε 350.000 ευρώ, προφανώς από τις θεατρικές παραστάσεις και τις παραγωγές που κάνει ο Μάρκος Σεφερλής. Μάλιστα, λίγο πριν εισέλθει στη δικαστική αίθουσα, ο Μάρκος μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Σούπερ Κατερίνα, περιγράφοντας το πόσο δύσκολα συναισθηματικά νιώθει, γιατί δεν είναι μόνο το ποσό, δεν είναι οικονομική απώλεια, είναι το γεγονός ότι νιώθει ότι προδόθηκε από τον καλύτερο του φίλο, από έναν άνθρωπο που εμπιστευόταν για πάρα πολλά χρόνια. Σήμερα τελειώνει αυτή η ιστορία από Μάρκο Σεφερλή. Σήμερα, μάλιστα, λέει, είναι και το τελικό στάδιο της δίκης και περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Ήδη πρωτοβάθμια έχει καταδικάσει σε 5 χρόνια κάθριξη. Και όχι απλά άλλη φυλάκιση. Κάθριξη που σημαίνει ότι αν μείνει ποινή η ίδια, θα πάει κατευθείαν στη φυλακή, παιδιά. Αν μειωθεί η ποινή όμως και είναι κάτω από 5 έτη, τότε πληρώνει για να βγει έξω. Μετά λέει ακολουθεί το αστικό δικαστήριο, το οποίο περιμένει την απόφαση αυτού του δικαστηρίου, όπου εκεί ζητάει πάλι τα χρήματά του Μάρκο Σεφερλή. Σήμερα βέβαια είναι το πιο σημαντικό για να δούμε αν θα πάει ο κουμπάρος και ο φίλος του και συνεργάτης του στη φυλακή ή όχι. Θα έχουμε σε λίγο, φαντάζομαι, έτσι νεότερα. Είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει εδώ και έναν μήνα περίπου. Προφανώς άρχισε να το συνειδητοποιήσει ο Μάρκο Σεφερλή για να γίνει υπεξαίρεση 350.000 ευρώ, παιδιά. Αυτό γινόταν πάρα πολλά χρόνια και περιμένουμε κι εμείς έτσι με αγωνία και με περιέργεια, θα μπορούσα να πω, να δούμε τι θα αποφασίσει το δικαστήριο και αν θα δικαιωθεί ο αγαπημένο μα κωμικό, ο Μάρκο Σεφερλή. Αχ, βρε Μάρκο μου, τι τραβά κι εσύ, τι τραβά.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι.
2: Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι.
1: Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση.
2: Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
3: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημέ τζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
9: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
9: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα τα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Διαφημίσεις! Γεια!

Ένα Χριστοφίδη, φρέσκα ψάρια, ολόφρεσκα και πεντανόστιμα, θαλασσινά, σούσι, εξαιρετικό από Κομπαγιάσι. Και εννοείται κρέατα ορίμανσης, μπορείτε να δοκιμάσετε και προτείνω το ριμπάι που είναι και δική του κοπή. Όλα τα κρέατα τα φτιάχνουν εκεί, όπως και το ψωμί, να ξέρετε ότι σμώνουν μόνοι τους. Γενικότερα υπάρχει αυτή η φιλοσοφία στο Όσια να είναι όλα χειροποίητα και όλα δικά τους. Είναι μια κουζίνα που πρέπει πάση τη να δοκιμάσει αυτό το καλοκαίρι και αν πας μια φορά πίστεψέ με, θα ξαναπάς. Έχει και πολύ ωραίες βραδιές. Κάθε Κυριακή έχει Greek Night, μια βραδιά που πρέπει να πάω και εγώ, γιατί χορεύουν ελληνικά, δίνουν και μαντήλια σε όλο τον κόσμο και γίνεται χαμούλης, υπάρχει και μπουζούκι. Και θέλω πάρα πολύ, επειδή είναι Παρασκευή και τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, να σας κάνω δώρο ένα δείπνο στο Ocean Seaside. Το βράδυ είναι και πολύ ρομαντικά. Να πάτε με το έτερο νήμιση. Αρκεί να μου στείλετε μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού και να γράψετε τη λέξη Ocean και τα στοιχεία σας. Για πάμε. Ένα δείπνο θα δώσω για δύο άτομα στο αγαπημένο μας Ocean Seaside στην ανάληψη Χερσονήσου.

Νούμερο 1 στις επιτυχίες, νούμερο 1 και αγαπημένη μας Calco Creta Aluminum Construction. Αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις, θα πας στην Calco μας. Τα πεζά Ηρακλείου βρίσκεται. Αλλά θα μπεις και στο calco.gr για να δεις πολλά περισσότερα. Προμηθεύει τους φίλους κατασκευαστές και στην χοντρική. Με έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, φυσικά με συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας που εξειδικεύεται. Σίτες παντός τύπου, βιοκλιματικές πέργολες, κάγκελα και άλλα πολλά. Πάμε λίγο στο Σταύρο Φλόρο από το Survivor. Την καρδιά μου έχει ραγίσει αυτό το παιδί με αυτή την ταλαιπωρία που τραβάει. Μετά από το συγκλονιστικό αυτό ατύχημα εκεί στον Άγιο Δομήνικο, κατά τη διάρκεια του ελληνικού Survivor, έχουμε νέα όσον αφορά την υγεία του. Ο νεαρός παίχτης λοιπόν συνεχίζει να βρίσκεται και να νοσηλεύεται στο Μαϊάμι σε ειδική κλινική αποκατάστασης. Όπως περιέγραψε ο πατέρας του σήμερα σε τηλεοπτική εκπομπή, θα κάνει άλλο ένα χειρουργείο και αμέσως μετά, αν δουν ότι οι θεραπείες αυτές που κάνει εκεί στο Μαϊάμι μπορούν να γίνουν και σε κέντρο αποκατάσταση στην Αθήνα, το παιδί τέλη Ιουλίου θα μεταφερθεί στην Αθήνα για να επιστρέψει επιτέλους και στην Ελλάδα. Οι δύο του αδελφούλες είναι εκεί δίπλα του, φύλακες άγγελοι για το Σταύρο Φλόρο. Μάλιστα σύντομα θα μεταβεί και ο πατέρας του, λέει, στον Άγιο Δομήν, εκεί στο Μαϊάμι. Όσον αφορά το έπαθλο, εξάλλου αυτή ήταν και αποκάλυψη του Γιώργου Λιανού στο τελευταίο επεισόδιο που είδαμε, ότι το έπαθλο θα πάει στο Σταύρο Φλόρο. Δεν έχουν μπει, λέει, τα χρήματα ακόμα, αλλά έχει ήδη πληρωθεί ο Σταύρος για τα επεισόδια που έπαιξε, γιατί ως γνωστό κάθε παίκτης έπαιρνε και ένα συγκεκριμένο ποσό. Βέβαια, όλα τα έξοδα τα έχει καλύψει η Ατζούν Μίντια μαζί με τον Sky μέχρι τώρα για την αποκατάσταση της υγείας του παιδιού. Αλλά πολύ πολύ σύντομα φαντάζομαι θα μπει και το έπαθλο που ήταν και πολύ μεγάλο φέτος, ήταν 250.000, αν θυμάμαι καλά. Το πιο μεγάλο έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ σε ελληνικό Survivor. Και κοίτα να δεις που φέτος πραγματικά έπιασε και τόπο, έτσι. Με τις ευχές μας και όλα να πάνε καλά και το παλικάρι μας να επιστρέψει σύντομα και στην Ελλάδα γερό και δυνατό.

0: Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Club 105,8. Ακούστε.
1: Music Club. Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
4: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
3: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
5: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
6: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
5: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
7: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
8: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
3: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
9: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
10: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
9: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
10: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
9: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
11: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
10: Μαγική! Τεντοκριτική! Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
11: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
10: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική! Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
11: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος ΩΕ.
10: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Μπύρα Heineken κουτί 6x330ml, 5x34 και 5 έξτρα ποντί. Πάρι ζαυραστή Θράκης γεύσης το κιλό 3,93. Φασολάκια στρογγυλά φρόζα 1 κιλό 1,99.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
8: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκπτώσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
7: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
4: Βρείτε τη Mediastrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
9: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλα.

Music Lab 105,8, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε, Ρία Ελληνίδου. Όμιλος Καρπαθιωτάκη στην παρέα μας. Εκεί που δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε τίποτα, διότι θα πας σε ένα από τα τρία καταστήματά του Συλλοφόρο Κνωσού, είτε στο Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, είτε στο Residence, είτε στο Maison, και θα επιλέξεις όμορφα και λειτουργικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Χειροποίητα έπιπλα που αντέχουν για μια ζωή, υπέροχη συλλογή επίπλων, μοναδικά σαλόνια, καναπέδες. Στο Maison θα βρεις και μικροέπιπλα και πολύ μοντέρνα διακοσμητικά. Τι να πρωτοπούμε για τον όμιλο Καρπαθιωτάκη? Δεν έχω λόγια. Ιδίως αν είστε ένα νέο ζευγάρι, πρέπει να πάτε εκεί στη Λεωφόρο Κνωσού και να επιλέξετε τα καινούργια σας έπιπλα. Να στείλω πολλά φιλιά στο Στέργιο, το φίλο μου που έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Happy birthday to you, Στέργιος. Χρόνια πολλά και στα 100. Να στείλω όμως πολλά φιλιά και στους μακρινούς μας φίλους που είστε και σήμερα πάρα πολύ. Από ό,τι βλέπω εδώ στο κοντρόλ, να στείλω φιλιά στην Δέσποινα που μας ακούει από την Ιταλία, στον Νίκο από τη Σουηδία. Ανυπομονούν οι φίλοι μας, οι ακροατές μας από μακριά, να έρθουν εδώ στην Κρήτη για διακοπές. Άντε, σας περιμένω. Στη Γερμανία μας ακούν αυτή τη στιγμή, φιλιά στο Λευτέρη και στη Τζόρτζια. Η Νορβηγία συντονισμένη, η Γαλλία, η Πολωνία, το Ιράν, η Σερβία και φυσικά η Αμερική. Ο φίλος μας ο Μπιλ ζήτησε να ακούσουμε κάτι από Νότι Σφακιανάκη, μας ακούει αυτή τη στιγμή από τη Νέα Υόρκη. Κατεβάστηκε σε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μας και σε iPhone και σε Android για να μας ακούτε όσο μακριά και αν είστε. Από την άλλη άκρη του κόσμου μπορείτε να ακούτε το Music Lab. Και www.musicclub1058.gr το site μας και φυσικά σε όλες τις πλατφόρμες. Νότι Σφακιανάκης, από τα παλιά και τα πολύ ερωτικά.

Music Club 105,8 τελείωσε και το MasterChef. Χτες είδαμε τον μεγάλο τελικό μέσα από το Star. Δεν πήγε τόσο καλά, γιατί η αλήθεια είναι το σόι σου που έπαιζε απέναντι, παιδιά, έκανε 28,5%. Δίνοντας την πρώτη θέση στον Αλφα, ακολούθησε η σειρά των Αμαγαπάς με 23,8. Είχαμε και τον αγώνα Εκουαδόρ-Γερμανία που έκανε 17,4. Έτσι, το MasterChef, παρόλο που ήταν ο τελικός του, έκανε ένα ποσοστό 14,2, μένοντας αρκετά πίσω από την κορυφή. Όμως είχαμε επιτέλους τον 10ο νικητή στην ιστορία του ελληνικού MasterChef. 10 χρόνια βλέπουμε MasterChef. Ο Πάνος ο Τελάλης ήταν ο νικητής, που κέρδισε ένα έπαθλο 100.000 ευρώ. Ο δεύτερος, ο Τάσος, αντίστοιχα κέρδισε 30.000 ευρώ. Και συνολικά πρέπει να σας πω ότι στο φετινό MasterChef διανέμηθηκαν πάνω από 160.000 ευρώ σε έπαθλα κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Ήταν λίγο διαφορετικό φέτος το MasterChef, με άλλες δοκιμασίες, με διαφορετικές ομάδες, με μυστικές ομάδες κτλ. Πάντως, ο Πάνος ο Τελάλης που κέρδισε, από την πρώτη στιγμή φαινόταν ότι είναι φαβορί, αφού οι συμπαίκτες του τον χαρακτήριζαν μαγειρική ιδιοφυΐα. Ο 29χρονος σεφ, λοιπόν, που κέρδισε το MasterChef χτες, ήρθε από την Ολλανδία και το Άμστερνταμ, όπου ζει και εργάζεται τα τελευταία 9 χρόνια, μόνο και μόνο για να πάρει μέρος στο MasterChef. Και τα κατάφερε, το κέρδισε και μπράβο του και δίκαια. Ήταν πάρα πολύ καλός. Στις βαθμολογίες συγκέντρωσε στην πρώτη δοκιμασία που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελόνη 9 στα 10. Στη δεύτερη δοκιμασία πάλι 9 στα 10. Ενώ στην τρίτη και τελευταία δοκιμασία, που αντέγραψε 2 πιάτα με την υπογραφή του Πάκο Μοράλης. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει ο Πάκο Μοράλης, έτσι, από τους καλύτερους σεφ ανά τον κόσμο. Βαθμολογήθηκε με 8 στα 10. Έτσι ήταν εκείνος ο μεγάλος νικητής. Το MasterChef γιόρτασε από την άλλη 10 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας στο Star, με 87 επεισόδια γεμάτα συγκινήσεις και ανατροπές μέχρι το τελευταίο λεπτό. Επαιτειακός κύκλος, λοιπόν. Φαντάζομαι θα το δούμε και του χρόνου. Και πάντα είναι πολύ λατρεμένη οι σεφ που κρίνουν τα παιδιά, ο Κοντιζάς, ο Κουτσόπουλος και ο Παύλος Ιωαννίδης, εξαιρετικοί. Άντε και του χρόνου με το καλό, να δούμε τον 11ο κύκλο του MasterChef, να μάθουμε και καμία συνταγή, όχι τίποτα άλλο.

Μα εννοείται δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ. Έρχονται οι Λοκομόντο, παιδιά, το αγαπημένο μας συγκρότημα. Οι Λοκομόντο επιστρέφουν στη σκηνή του Τεχνόπολης, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Φέρνουν μαζί τους τον ήχο τους, τον ρυθμό τους, τη θετική τους ενέργεια για να κάνουν το καλοκαίρι μας αξέχαστο. Έχουν ξεκινήσει ήδη μεγάλες συναυλίες. Άλλη μια μεγάλη συναυλία με χορηγό το Music Club 105,8. Μια βραδιά αξέχαστη, γεμάτη ρέγγε, Latin rock, ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία. Ένα φοβερό μουσικό πάρτι από τους Λοκομόντο, από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα, που πάντα μαζεύουν πλήθος κόσμου σε όλες τους τις συναυλίες για να πάτε να ακούσετε ρέγγε, hip hop, rap, συνδυάζουν τα πάντα εξάλλου. Έχω μία διπλή πρόσκληση να δώσω σε έναν τυχερό. Ξεκινάμε αμέσως διαγωνισμό στο Instagram του σταθμού. Γράφετε τη λέξη Λοκομόντο και τα στοιχεία σας στο Τεχνόπολης, λοιπόν, αυτή την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, για να περάσουμε πολύ ωραία και να χορέψουμε μαζί με τους Λοκομόντο και το συγκεκριμένο τραγούδι και το μαγικό χαλί και όλες τις μεγάλες επιτυχίες. Πάμε να κάνουμε διαγωνισμό πολύ πολύ γρήγορα. Σπάστε το Instagram. Θέλω πολλές συμμετοχές Λοκομόντο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη, διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, interactive activations, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 27 Ιουνίου στο κατάστημα Κοτσόβολος, Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις, εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια, ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
5: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
4: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
5: The Thermos Events.
4: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
5: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
4: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
12: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
13: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
14: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
15: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
16: Διαφημίσεις, γέλα!
17: Βάλε τώρα μουσική.
18: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
19: Μόνο επιτυχίες.
20: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
16: Είναι μία και μοναδική.

0: καλοκαίρι ακούω μόνο ένα σταθμό.
1: Τον ακούω στην παραλία.
0: Μπροστά στο κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside, στην ανάληψη.
3: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
4: Δεκαετίες πριν, ο παππούς σου εμπιστεύτηκε την Ιδρομετάλ για να φτιάξει το σπίτι που σήμερα αποκαλείς σπίτι μου. Ένα σπίτι γεμάτο ιστορίες, αναμνήσεις, ασφάλεια και ζεστασιά. Σήμερα, η Ιδρομετάλ με τη νέα τεχνολογία υλικών εγγυάται την άνεση και την ασφάλεια που αξίζεις, προσφέροντας ασφαλείς υδραυλικές εγκαταστάσεις, αξιόπιστα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού, κομψά είδη υγιεινής και επενδύσεις μπάνιου και δαπέδου με υπερσύγχρονα υλικά. Η Ιδρομετάλ για πάνω από 50 χρόνια είναι στο έργο σου και θα είναι εδώ να στηρίξει και το έργο των παιδιών σου. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο και τη Ρόδο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr.
5: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
6: Μαγική! Τεντοκριτική! Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
5: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
6: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική! Άνεση και κομψότητα παντού. Εδώ και 50 χρόνια.
5: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 4049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
6: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
7: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
6: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
7: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
6: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
7: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
6: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

μοιάζει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλο Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνική. 2810. 214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και Φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
10: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
11: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά. Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος summer party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
12: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
13: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
14: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
15: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
16: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
17: Διαφημίσεις, γέλα!
18: Βάλε τώρα μουσική.
19: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
20: Μόνο επιτυχίες.
21: Μόνο επιτυχίες.
20: Μόνο επιτυχίες.
19: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
22: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
23: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
22: Έχουν βάλει και καύσιμα.
23: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
24: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.

0: Μένεις εδώ.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Νιώθω πίεση.
6: Αφού σου αρέσει.
5: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
7: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
11: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
10: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
12: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
13: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
14: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
15: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
14: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
15: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
14: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εύσιλον.
15: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
16: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.
18: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
19: Πόσο

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση

0: Beauty. Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
1: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
2: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
4: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
9: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
10: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
11: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
12: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
13: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
14: Διαφημίσεις, γέλος!

0: 105,8.
1: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
2: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
1: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
2: Άρε Ζήνονα.
1: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
3: Όπω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
4: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
3: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα, είναι έργο τέχνης.
4: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
3: Σακλαμάκη σου λέω.
4: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
3: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
5: Ποιος είναι ο Ζήνονας Χριστοφίδης?
1: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
5: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
5: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside στην ανάληψη.
6: Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές ποράρουν στις συσκευές ψήξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξίδωτος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξίδωτος ψυγιοκαταψύκτης LG 1,86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1,43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες Σέζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Electronet Pizza Τσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Μουσική.
7: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
8: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
7: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
9: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
7: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκης Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκης Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
10: Τι μαγείρεψες? Μυρίζει φανταστικά.
11: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
10: Σοβαρά? Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
11: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόγοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
10: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
12: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-253147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
13: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss.
0: Premium Beach Bar Restaurant Καλούα. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Καλούα, στην 25η Μαρτίου και για Μπουδάκη, στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
14: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
4: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
5: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
4: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
5: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
6: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
7: Στα πεζά, κυρία.
6: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται.
7: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
8: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
9: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
10: Είναι τέλειο, τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά, θα το λατρέψουν.
9: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι, σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
10: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
11: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
12: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
13: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
12: Αχα! Το ήξερα!
13: Nice to meet you.
14: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
13: Nice to meet you.
15: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ρε!
16: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
15: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
17: Βρείτε τη Mediastrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
18: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
19: Έπιπλο Πατσουράκης.
18: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
19: Έπιπλο Πατσουράκης.
18: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
19: Έπιπλο Πατσουράκης.
18: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
19: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Για φημίσεις, λέλα!
20: Βάλε τώρα μουσική.
21: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
22: Μόνο επιτυχίες.
23: Μόνο επιτυχίες.
22: Μόνο επιτυχίες.
21: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: έτοιμη!
1: Μαγιό,
2: αντιλιακό
1: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: στο κλασικό. Δίνεις αντισυμβατική νότα. Τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
4: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
6: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη?
4: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
6: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 4049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
4: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
10: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
9: Έχει κάτι καλό να φάμε?
10: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
9: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
10: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
11: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
12: Πίτσα Ιφαντή, Rock and Roll Μαργαρίτα, 2 επί 420 γραμμάρια, 5 και 11 και 5 έξτρα πόντι. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα, 7 και 95 και 10 έξτρα πόντι. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι, 94 γραμμάρια, 1 και 99 και 5 έξτρα πόντι.
11: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά. Ιδέα.
13: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: για νέο τραγούδι από την Ελένη Φουρέιρα που έχει ακόμη πιο καινούργια επιτυχία από αυτή που μόλις ακούσαμε. Ένα τραγούδι το οποίο ακούτε τις τελευταίες ημέρες εδώ στο Music Lab και τους 105,8. Και είναι ένα τραγούδι πολύ πολύ καλοκαιρινό, το Τζάκι έτσι λέγεται. Και μάλιστα η Ελένη Φουρέιρα θα διασκευάσει Γιώργο Μαζονάκη προσεχώς. Μένετε συντονισμένοι, δεν λέω περισσότερα. Αυτά που θα σας πω τώρα είναι ότι έχουμε και άλλες επιτυχίες. Θέλω να μου στείλετε τα δικά σας μηνυματάκια. Θέλω να με πάρετε τηλέφωνο αν θέλετε βεβαίως στο 2810-370-888 και να μου επιλέξετε το αγαπημένο σας τραγουδάκι ή να μου στείλετε μηνύματα σε όλα αυτά τα μέσα τα οποία έχουμε τέλος πάντων, Facebook, Instagram, TikTok, όπου σας βολεύει, αλλά και στο Viber του Music Club 105,8 στο 6970-11-10-50-8. Πάμε τώρα να θυμηθούμε μια ξέχαστη επιτυχία της Λίλα. Μου το επιλέξατε και το ακούμε.
1: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Ήταν και ο Ιβάν Γκρέκο με τις δύο καρδιές. Έχουμε καινούργιες κυκλοφορίες. Όσο περνάει ο καιρός, έχουμε και περισσότερα καινούργια τραγούδια. Αυτό βέβαια θα τραβήξει μέχρι και τον Αύγουστο. Έτσι, τον Αύγουστο έχουμε μία περίοδο η οποία είναι έτσι λίγο υποτονική, θα τη χαρακτήριζα μουσικά. Οπότε, ό,τι πάρουμε αυτούς τους δύο μήνες. Έχουμε λοιπόν καινούργιο τραγούδι από τη Χριστίνα Μιλιού, η οποία συνεργάζεται με τον Νίκο Καρβέλα, ο οποίος πριν από αρκετά χρόνια, για να είμαι πιο ακριβής, το 1998, που σας πήγα τώρα, κάποιοι από εσάς ήταν αναγέννητοι τότε, τέλος πάντων, τότε ο Νίκος Καρβέλας είχε ερμηνεύσει το τραγούδι «Καταδικασμένος». Τώρα λοιπόν το «Καταδικασμένος» έγινε «Καταδικασμένη» και έχουμε μια καινούργια, έτσι, female έκδοση του τραγουδιού και πάμε να το ακούσουμε πολύ πολύ καινούργιο στο Music Club και τους 105,8.
1: Music Club 105,8. Air Condition για τα αυτιά σου.

0: Πέτρος Ιακουβίδης και αυτή την εβδομάδα βρίσκεται στο Top 10 του Music Lab 105,8 με αυτό το τραγούδι, το Έτσι Έχεις Μάθει, τη νέα του επιτυχία. Εμείς συνεχίζουμε Music Lab 105,8 έχοντας πάντα μαζί μας Thermi Technology και Υδροδυναμική Σαριδάκης, δύο εταιρείες οι οποίες είναι μαζί, συνυπάρχουν, και φυσικά τη Thermit Ecology θα τη βρείτε μόνο στην Υδροδυναμική Σαριδάκης και ταυτόχρονα και το νέο σας ηλιακό θερμοσύφωνα στον ανισόπεδο κόμβο στο Γιώφυρο. Εκεί θα πάτε απευθείας. Μαζί μας έχουμε και Olympia Palace, ένας υπέροχος χώρος ο οποίος περιμένει να φιλοξενήσει τη δική σας και τη δική σας εκδήλωση, γάμο, βάπτιση, ό,τι και αν ετοιμάζετε. Καλέστε στο 2810-823-947 και κλείστε τη δική σας ημερομηνία. Θοδωρής Φέρης θα δώσει συνέχεια με ένα υπέροχο, έτσι, πολύ καλοκαιρινό τραγούδι, και ξέρω ότι μας αρέσουν εμάς αυτά τα τραγούδια που μας φτιάχνουν τη διάθεση και φυσικά μας κάνουν παρέα όπου και αν είμαστε.
1: Music Lab 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: 105,8. Παίζει δυνατά και ελληνικά. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε όλες τις πολυκαφετιέρες και καφετιέρες εσπρέσο σε άπαιχτες τιμές.
1: Πολυκαφετιέρα Κρουπς Dolce Gusto 45 ευρώ. Καφετιέρα DeLonghi Nespresso 79 ευρώ. Καφετιέρα Espresso αυτόματη Philips με μήλο άλεσης 229 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Γιουρόνης. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το κατάστημα Κοτσόβολος, στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο, σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party. Με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά, σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ, αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
9: Διαφημίσεις, γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: αυτό το τέρμα viral τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη, που γίνεται ένας χαμός στο TikTok με τα βίντεο, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος. Δεν μ' αγαπούσες. Γιώργου Σαμπάνης, βεβαίως έχουμε και νέο single του Γιώργου Σαμπάνη, το οποίο το ακούτε μέσα από το Music Lab και το 105,8. Είναι το Τι θέλω εγώ με σένα. Έτσι, για να το κρατάτε στην άκρη του μυαλού σας. Θα παίξει πολύ φέτος το καλοκαίρι. Και εμείς συνεχίζουμε. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε και σήμερα από το αυτοκίνητο και πάτε, έρχεστε, δεν ξέρω που σας βρίσκω αυτή την ώρα. Στείλτε μου όμως όταν βρείτε την ευκαιρία το μηνυματάκι σας στα social media, είτε τα δικά μου, Χάρη Σταματάκης, είτε του Music Lab 105,8, για να επιλέξετε το αγαπημένο σας τραγούδι, όπως έκανε η φίλη μας η Αρετή, και θα το ακούσουμε αμέσως από την Ήβη Αδάμου. Και φυσικά ετοιμαστείτε, γιατί σε πολύ λίγο έρχονται διαγωνισμοί και μία ακόμη ευκαιρία για να κερδίσετε δωράκια μέσα από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Music Lab 105,8.

από τα πρώτα μεγάλα hit του Νίνο, έτσι σε μια επιστροφή στο παρελθόν στο Music Lab και του 105,8, το σκότωσε με παραμένει ένα από τα πιο δυνατά hit των 20s. Εμείς, Music Lab 105,8, με υδροδυναμική Σαριδάκη και Thermite Ecology πακέτο, καθώς τους ηλιακούς της Thermite θα τους βρείτε μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκη που είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος, και αν θέλετε να τους αποκτήσετε, μία επίσκεψη στο κατάστημα στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου, στο Γιώφυρο. Εκεί θα πάτε, υδροδυναμική Σαριδάκη, θα βρείτε τα πάντα. Και φυσικά έχουμε και Ολύμπια Παλάζ για εσάς που ετοιμάζετε γάμους, βαπτίσεις, κινείται γενικά το θεματάκι αυτό των εκδηλώσεων. Ολύμπια Παλάζ, ο χώρος που έχει τα πάντα, λίγο έξω από το Ηράκλειο, με υπέροχη θέα, φαγητό, σέρβις, όλα τα έχει πλέον αυτό το Ολύμπια Παλάζ. Ναι, τα έχει όλα, είναι η απάντηση. 2810 823 947 το τηλέφωνο για να κρατήσετε την δική σας ημερομηνία.

0: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
1: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
0: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνει στην ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
2: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
3: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
4: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά.
5: Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
4: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες, στον Άγιο Μύρονα. Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
5: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόγοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δε χάνεται.
4: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
6: Woo!

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
3: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
2: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
3: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
2: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον έψιλον.
3: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
2: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
3: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
2: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
3: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
2: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
3: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
4: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Για ποιότητα και οικονομία. Έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 3,99.
7: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: ένα υπέροχο, σούπερ καλοκαιρινό remix από τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο τελικά. Και εμείς ξανά εδώ, Music Club 105,8, τρίτο μέρος, στα μέσα ακριβώς της εκπομπής, λίγο μετά τις 7. Φυσικά έχουμε μαζί μας την Πέτσα Μόλις. Για εσάς που έχετε κατοικίδιο, ξέρετε τι σημαίνει Πέτσα Μόλις. Ξέρετε ότι κάθε εβδομάδα υπάρχουν μοναδικές προσφορές. Μάλιστα θα βρείτε πάνω από 500 προϊόντα σε προσφορά με εκπτώσεις έως και 50%. Για τους μικρούς μας φίλους τώρα, έτσι που είναι καλοκαιράκι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκυλάκια. Και φυσικά καθημερινές εκπλήξεις και στο νέο κατάστημα Πέτσα Μόλις στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Έχουμε και αλουμινοδομή Αυτζής. Δεν ξέρω αν κατασκευάζετε κάτι στο σπίτι ή στο εξωγικό σας και θέλετε σίδηρο, κατασκευές σιδήρου ή αλουμινίου. Εάν ψάχνετε, τότε αυτό που ψάχνετε βρίσκεται στην αλουμινοδομή Αυτζής, στη Μάνου Κατράκη 153. Σημειώνεται και το τηλέφωνο επικοινωνίας που είναι το 2810-210-249. Πάμε στο επόμενο. Είναι ο Απόν και η υπέροχη καντάδα του. Είναι το νέο βίντεο κλιπ του και το νέο σίγγλ, το οποίο θα ακούσουμε πολύ αυτό τον καιρό.
1: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Όπως το θες. Ακούει και ο Σταρόβας.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας, ένας δίσκος ο οποίος έχει πολλές επιτυχίες και ένας Νίκος Οικονομόπουλος ο οποίος νομίζω ότι είναι στην καλύτερη του φάση αυτή την περίοδο. Και φυσικά περιμένουμε και καινούργια πράγματα, περιμένουμε και ανακοινώσεις για συναυλίες και φυσικά θα μένετε πάντα ενημερωμένοι εάν είστε εδώ σε αυτή τη συχνότητα, γιατί εμείς θα μαθαίνουμε πριν από όλους για όλους. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, καλησπέρα στο Θανάση, καλησπέρα στην Αγγελική που μου επέλεξαν τα αγαπημένα τους τραγούδια. Μου έχετε ζητήσει Γιώργο Κακοσέο, ο οποίος έχει διασκευάσει υπέροχα, πρέπει να σας πω, τον καθρέφτη του Σότη Βολάνη. Ένας Σότης Βολάνης ο οποίος μου θυμίζει έτσι τα φοιτητικά μου χρόνια, όταν τον πρωτογνώρισα και από κοντά. Τότε τραγουδούσε εκεί σε ένα μαγαζί, νυχτερινό μαγαζί της Καβάλας. Εσείς που θυμάστε εκείνη την εποχή, στις Πέρλες Live. Και έμελε μετά να κάνει μια πολύ λαμπρή καριέρα. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες λοιπόν ήταν και ο καθρέφτης, ο οποίος διασκευάστηκε πάρα πολύ καλά από τον Γιώργο Κακοσέο και τον Ακούμα Αμέσως.
1: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.

0: κύμα.
1: Όταν κολυμπάω.
0: Όταν κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Κλιματιστικό TCL 12.000 BTU με Wi-Fi και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 359 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 9.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 429 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ και με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2828-788-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου?
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
6: Μ,

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά. Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια. Events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
4: Διαφημίσεις, γέλα!
5: Βάλε

καλό είναι βέβαια να τα ξεκαθαρίζεις από την αρχή αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να λες, ρε φίλε, εγώ δεν κάνω για σπίτι. Δηλαδή μην έχεις τέτοιες βλέψεις. Κατάλαβες, μην το βρει μπροστά του άλλος ξαφνικά. Δηλαδή άλλα έχει στο μυαλό του και άλλα του βγουν στην πορεία. Music Club 105,8. Λίγα λεπτά μετά τις 7.30 έχουμε μπει ήδη στο τέταρτο μέρος. Ξεκινήσαμε με αγαπημένη Ελένη Φουρέιρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι. Τραγούδι δήλωση. Και φυσικά συνεχίζουμε με αλουμινοδομία FG's, με αλουμίνια για το σπίτι ή το εξοχικό σας. www.fg's.gr και 2810-210-249 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και φυσικά πέτσα μόλις για εσάς που αγαπάτε τα κατοικίδια σας. Και όσο τα αγαπάτε εσείς, άλλο τόσο τα αγαπάει και η πέτσα μόλις, με 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο. Και φυσικά με πάρα πολλές προσφορές κάθε εβδομάδα. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα πέτσα μόλις για να τις δείτε από κοντά.

0: Music Lab 105,8. Χαιρόμαστε πάρα πολύ, καθώς οι μέρες υιοθεσίας μίνι κουνελιών συνεχίζονται στα Pet Samolis και μπορείς και εσύ να δηλώσεις συμμετοχή, φυσικά στέλνοντας τώρα το δικό σου μήνυμα στο Instagram του Music Lab 105,8, να δηλώσετε συμμετοχή για να υιοθετήσετε ένα υπέροχο μίνι κουνελάκι χωρίς κανένα οικονομικό αντάλλαγμα, ενώ οι άνθρωποι των Pet Samolis θα σου δώσουν όλες τις απαραίτητες συμβουλές για τη σωστή φροντίδα του, εφόσον φυσικά εσύ το επιθυμείς. Οπότε περιμένω τώρα τα δικά σας μηνυματάκια, αν θέλετε και εσείς να αποκτήσετε ένα υπέροχο μίνι κουνελάκι, το οποίο θα δοθεί μετά από κλήρωση στην Pet Samolis, να μου στείλετε μήνυμα τώρα στο Instagram του Music Lab γράφοντας Samolis κενό ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο.
1: Κατεβάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε

0: φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι? Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα, σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραία.

0: ακούγεται το Ocean Seaside.
1: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
0: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
1: Ocean Seaside στην ανάληψη.
2: Νιώθω πίεση.
3: Αφού σου αρέσει.
2: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
1: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
5: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
1: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
6: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
1: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
6: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον έψιλον.
1: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
9: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο όπως το θες.

τα 5 καλύτερα all time classic καλοκαιρινά τραγούδια. Είναι. Είναι ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ στο Music Lab 105,8 για το καλοκαίρι. Είναι. Μας θυμίζει μια ανέμελη περίοδο. Μας θυμίζει. Είναι back in time. Είναι back in time, παιδιά. Όπως ακριβώς και αυτή εδώ η εκπομπή. Το τώρα back in time μόλις ξεκίνησε και Θεοδωρή Γιαχνάκη στο μικρόφωνο. Τι μου κάνετε, τι μου είστε, τι μου γίνεστε σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου. Συγχωρήστε τα σαρδά μου. Είναι το άγχος της Παρασκευής, παιδιά. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Είχε ωραία μέρα σήμερα, αν και οφείλω να ομολογήσω ότι ο υδράργυρος ανέβηκε λίγο παραπάνω συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες και κάπως αυτό... Εντάξει ρε παιδί μου, μπορούσε και καλύτερα. Δηλαδή ήταν η πρώτη μέρα που άνοιξα τον ανεμιστήρα στο σπίτι μου. Ελπίζω να γυρίσουμε στις μέρες τις παρελθοντικές της εβδομάδας που πέρασε. Αν με ρωτάτε για τον καιρό πάντα ομιλώ. Λοιπόν... θα συνεχίσω με έτσι καλοκαιρινά αγαπημένα τραγούδια. Θα ξεκινήσουμε με μια Μαντό που μας τραγουδάει για αυτό το καλοκαίρι και μετά μια Μπέση Αργυράκη που μου θυμίζει πάντα την Κορίνα από τα Εγκλήματα όταν κατέβηκε να κάνει τα μπάνια της στη Σύρο, ρε παιδί μου.

Ρε παιδιά, τώρα δηλαδή δεν είναι Κορίνα αυτό το τραγούδι? Δεν είναι έχω κατέβει στην παραλία, έχω βάλει στη σειρά τους λουόμενους και τους ναυαγοσώστες και πατάω πάνω στον έναν και στον άλλον για να περάσω και να πάω να κάνω τη βουτιά μου στην παραλία με το γαλάζιο μου το κορμάκι? Έτσι είναι, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Και αν δεν σας το έκανα εικόνα, μπείτε στο YouTube να το δείτε, διότι εμένα αυτό μου έχει καρφωθεί στο κεφάλι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε να δούμε που έχει κίνηση στην πόλη όμως. Γιώφυρο, 62 μαρτύρων, καθώς επίσης Πετράκη στον πρώτο κόμβο της 62 μαρτύρων, στο Τζάμπο δηλαδή, εκεί... στον κόμβο της 62 μαρτύρων. Λοιπόν, Μήνος με 62 μαρτύρων επίσης. Καλοκαιρινού Αγίου Μηνά και Γιαμαλάκη, Αγίου Μηνά και Μονής Οδηγητρίας, Μήνος με Βενιζέλου, Μητσοτάκη με Πλατεία 18 Άγγλων, στην Ανεμογιάννη μπροστά από την Πλατεία Ελευθερίας, Αβέρο, Φέβανς και Πλαστήρα, Τρικούπη με Δημοκρατίας, Δημοκρατίας με Εθνικής Αντιστάσεως, Δημοκρατίας γενικότερα, Γεωργίου Γεωργιάδου με Λεωφόρο Κνωσού, τη μικρή Κνωσού δηλαδή. Μετά έχει κίνηση λίγο Εθνικής Αντιστάσεως με Ικάρου, Ικάρου με Καζατζίδη. Γενικά στην Ικάρου έχει λίγο κίνηση, οπότε κάντε μου λίγο υπομονή. Και στον πρώτο κόμβο της Κνωσού, στην κάθοδο κυρίως θα συναντήσετε κίνηση. Αυτά σε γενικές γραμμές για την πόλη μας σήμερα. Συνεχίζω καλοκαιρινά με δυτικές συνοικίες και καλοκαιρινά ραντεβού. Και Σοφία Αρβανίτη, που δεν θέλει να της μιλάμε για καλοκαίρια, θέλει ό,τι βιώνει στα νησιά να το βιώνει σε όλη της την ύπαρξη και σε όλες τις εποχές.

Music Lab και 105,8. Αυτή ήταν η Σοφία Ιερβανίτ και μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Σήμερα είναι 177η ημέρα αυτού του έτους και οι μέρες για τα Χριστούγεννα, αγαπημένοι μου ακροατές, είναι μόλις 181. Επίσης σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους και Παγκόσμια ημέρα της ψήξης. Πάρα πολύ ωραία μας τα λέει εδώ. Γιορτάζει κάποιος σήμερα, δεν γιορτάζει κάποιος σήμερα. Και επειδή ακριβώς είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους, εμείς θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι μια διασκευή των Ονειράμα από τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη, ο ύμνος των μαύρων σκυλιών, που μέσα έχει πολύ χαρακτηριστικά πράγματα. Σε τι πρέπει να λέμε ναι και σε τι πρέπει να λέμε όχι.

10-5-5, 6-2 είναι 8, 20 φορές το 15, 11-7-18. Ήταν τα ημισκούμπρια με τον καουμπόι της καρδιάς μας, τον Λουκιανό, στον Ορίς. Ένα τραγούδι που πάρα πολύ αγαπώ, που πάρα πολύ μικρή ηλικία και με έχει σημαδέψει, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Να στείλω την καλησπέρα μου στο ακροπολείο του Φραγκεδάκη, στον Άγιο Μύρωνα, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε ρολό κοτόπουλο, πανσέτα, μπιφτέκια, λουκάνικα χωριάτικα με πράσο και απάκι, και καθώς επίσης ντόπια τυροκομικά. Βρίσκεται μόλις 20 μέτρα από το αστυνομικό τμήμα. Την καλησπέρα μου να στείλω και στους Κουρίδες που είναι και σήμερα μαζί μας. Ένας χώρος που μπορεί να σταθεί παιδιά στο ύψος των περιστάσεων. Τώρα είναι αποδεδειγμένο αυτό, έχει πολυετή παρουσία στο χώρο. 2-81-0-823-973, πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου. Κάπου εδώ θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αύριο, το Σάββατο 27 Ιουνίου, θα είμαστε από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα του Κοτσόβολου στη Λεωφόρο Κνωσού 123 για το απόλυτο summer party. Θα εκπέμπουμε ζωντανά. Θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε δώρα. Μεγάλος διαγωνισμός θα γίνει, καραόκε, για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ. Events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη την ημέρα. Μην χάσετε την ευκαιρία. Θα σας περιμένουμε. Λοιπόν, τώρα θα σας αφήσω για λίγο με Λοκομόντο και Φρέγκο Συριανή. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε, μην πάτε πουθενά.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε όλες τις πολυκαφετιέρες και καφετιέρες εσπρέσο σε άπαιχτες τιμές.
2: Πολυκαφετιέρα Krups Dolce Gusto 45 ευρώ. Καφετιέρα DeLonghi Espresso 79 ευρώ. Καφετιέρα Espresso αυτόματη Philips με μήλο άλεσης 229 ευρώ. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 4 Ιουλίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη Εγώ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
4: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148, τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά. Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια. Events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει, παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
12: Διαφημίσεις!
13: Βάλε

Επιστρέψαμε μετά το break, το σύντομό μας με την Παναγιά εδώ στο Music Lab 105,8, η οποία δεν είναι άλλη φυσικά από την Ελένη Τι Φουρέιρα. Αλληλούια. Να είναι καλά αυτό το κορίτσι, να το έχει καλά όποιος είναι εκεί πάνω, τέλος πάντων. Το αφιερώνουμε στο φίλο μας τον Μάριο, εδώ με πολύ αγάπη από το Music Lab 105,8. Λοιπόν, σήμερα, σαν σήμερα μάλλον, το 1498, ακούστε τώρα, οι Κινέζοι εφευρίσκουν την οδοντόβουρτσα. Παιδιά, τι θα κάνουμε χωρίς οδοντόβουρτσα? Δηλαδή, έχετε σκεφτεί τι κάνανε οι άνθρωποι πριν το 1498, ας πούμε? Δηλαδή, η στοματική τους υγιεινή πώς μπορεί να ήταν? Θα μου πείτε, τότε δεν είχαν τόση ζάχαρη, τόσα πράγματα έτσι, με τόσα συντηρητικά που να επηρεάζουν αρνητικά την οδοντοστοιχεία και γενικότερα την καλή υγιεινή του στόματος. Αλλά δεν έχει σημασία. Το στόμα είναι στόμα, ρε παιδί μου. Θέλεις κάπως να το πλύνεις, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, με τούτα και με Κίνα, κάπου εδώ θέλω να σας πω ότι δεν είναι όλοι οι πρώην red flags, πώς πετάγομαι από το ένα θέμα στο άλλο, το δεπάκι. Π.χ. ο Μπράντοβιτς, αγαπημένη μου Παναθηναϊκή, είναι η μόνη επιστροφή πρώην που εγκρίνουν ακόμα και οι φίλες μου. Κυριολεκτικά τον εγκρίνουν, διότι είναι και αυτές Παναθηναϊκοί σαν εμένα. Περνώ στα επόμενα δύο τραγούδια. Για αγάπες του καλοκαιριού μας μιλάνε και τα δύο. Θάνος Καλλύρης το ένα, αγάπη καλοκαιρινή, και Zig Zag, αγάπη του καλοκαιριού.

τελικά οι καλοκαιρινές αγάπες, ρε παιδάκι μου, έτσι μένουν στο μυαλό μας και στη μνήμη μας για καιρό μάλλον, για να είναι παντού η αυτή η αγάπη του καλοκαιριού που τραγουδάνε οι Zigzag μέσα από αυτήν εδώ τη συχνότητα των 105,8 και των Music Club. Τώρα θα ήθελα να σας μεταφέρω ένα πάρα πολύ όμορφο και έτσι ελπιδοφόρο νέο, το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ημέρες. Αφορά έναν αδέσποτο σκύλο, ο οποίος εμφανίστηκε στην συναυλία της τραγουδίστριας Tati Girl, και εκείνη σαν έτσι καλή κίνηση, έκανε μια τρομερή κίνηση. Ακύρωσε τα πυροτεχνήματα τα οποία θα πεζόντουσαν σαν σόου στην συναυλία της, με την δικαιολογία ότι δεν θα χρησιμοποιήσουμε πυροτεχνήματα γιατί ο καραμέλο, έτσι έλεγαν το σκύλο, δεν τα συμπαθεί, είπε στο κοινό. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι τα ζώα δεν συμπαθούν τα πυροτεχνήματα, ακούνε 10 φορές, ίσως και λίγο λέω περισσότερο από εμάς, και τα αναστατώνουν, κρύβονται, φοβούνται πάρα πολύ. Το κοινό αντεποκρίθηκε με δυνατό χειροκρότημα, καθώς η Tati Girl εξήγησε ότι κανένα οπτικό εφέ δεν αξίζει να προκαλέσει δυσφορία στο σκύλο. Και η απόφασή της έγινε γρήγορα viral, με πολλούς ανθρώπους να την επαινούν για την συμπόνια της και την προθυμία της να βάλει την ευημερία ενός ζώου πάνω από ένα προγραμματισμένο θέαμα, και μπράβο της. Μετά τη συναυλία, λέει, κυκλοφόρησαν φήμες ότι έχει υιοθετήσει τον σκύλο. Ωστόσο, η μεγάλη δημοσιότητα που έχει πάρει όλο αυτό είχε ακόμα ένα ευχάριστο αποτέλεσμα. Ο σκύλος επανενώθηκε με τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος τον αναζητούσε αφού είχε χαθεί. Μπράβο, τέτοιους καλλιτέχνες θέλουμε, σαν την Tati Girl. Να είναι καλά το κορίτσι και να συνεχίζει τις συναυλίες της όπως τις κάνει, έτσι τέλεια, στην Βραζιλία. Θαρώ, δεν ξέρω. Όπου κι αν είναι, ας το κάνει τέλεια. Λοιπόν, περνώ σε έναν Αντώνη Ρέμο, Ρίτα Ριτάκη Live, και μετά μια άλκη στις πρωτοψάλτη που θέλει να πάμε στον Άδωνη για ένα καφέ.

0: Club. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης οι τιμές χωράρουν στις συσκευές ψήξης. Μόνο στα καταστήματά μας έως Σάββατο 27 Ιουνίου. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύκτης Λίπχερ 2x60 με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγιοκαταψύκτης LG 1.86x60 μόνο 489 ευρώ. Ψυγείο Εσκιμό 1.43x55 με 4 έτη εγγύηση μόνο 219 ευρώ. Καταψύκτης Μιντέα χωρητικότητας 99 λίτρων μόνο 179 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία και καταψύκτες στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 449 ευρώ και άνω δώρο 48 μπύρες έζα, γιατί καλοκαίρι χωρίς μπύρα δεν γίνεται. Ηλεκτρονετ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Έχεις ακούσει για το The Twins Beach Bar?
2: Διπλή διασκέδαση, διπλή απόλαυση.
1: Φαντάσου τον εαυτό σου να χαλαρώνεις την ξαπλώστρα πίνοντας χειροποίητο μοχίτο δίπλα στο κύμα.
3: The Twins Beach Bar. Τη μεγάλη παραλία του Αρίνα με ιδιωτικό πάρκινγκ. The Twins Beach Bar.
4: The Twins Beach Bar. Ζήστε το καλοκαίρι.
5: Τι μαγείρεψες, μυρίζει φανταστικά. Ρολό πασέτα από το κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης στον Άγιο Μύρονα. Από τα λίγα κρεοπωλιά με γνήσιο ντόπιο χοιρινό.
6: Σοβαρά, κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης είπες στον Άγιο Μύρονα? Αξίζει μια βόλτα με την οικογένεια.
7: Ρίξε και μια ματιά στα τυροκομικά. Γαλομιζήθρα, ανθόγαλο, ξινόχοντρο. Έχει ό,τι παραδοσιακά προϊόντα φαντάζεσαι. 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα. Δεν χάνεται.
8: Κρεοπωλείο Φραγκιαδάκης, Άγιος Μύρονας. Η παράδοση στο πιάτο σου.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
11: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
12: Το έχω, πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
11: Έχει κάτι καλό να φάμε?
12: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
11: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
12: Caravel 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
13: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
14: Skip Scone 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες, 10 και 48 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Σαμπουάν Ultrex 360 ml 2 και 94.
13: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
15: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

Σας έλειψα, δεν έλειψα πολύ λίγο, πάρα πολύ λίγο. Έλειψα για τον break ρε παιδιά. Εδώ είμαι όμως, επέστρεψα στο Music Lab και τους 105,8. Θεόδωρο Γιαχνάκη στο μικρόφωνο. Και τον τώρα back in time για λίγο ακόμα θα συνεχιστεί. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε δει ότι στο μετρό του Συντάγματος έχουν βάλει ένα πιάνο. Εντάξει, κυκλοφορεί τον τελευταίο μήνα πάρα πολύ. Και πολλοί κόσμοι σταματάει και μας δείχνει τις καλλιτεχνικές του δυνατότητες, ρε παιδί μου. Παρ' όλα αυτά, αν είχαν λίγο χιούμορ όλοι αυτοί που περνάνε από το μετρό του Συντάγματος, θα παίζανε τα παρακάτω τραγούδια που θα σας πω αμέσως τώρα. Θα παίζανε σίγουρα Καλομήρα και όλο. Περιμένω! Πόσο αστείο θα ήταν αυτό να όταν περιμένεις στο μετρό να ακούγεται και Καλομήρα, πόσο περιμένω. Θα έπαιζε σίγουρα. Εγώ θα το έβαζα δηλαδή σίγουρα. Θέμης Αδαμαντίδης, Μα πού να πάω. Φανταστείτε τώρα να ανεβαίνεις στο Σύνταγμα και να παίζεις το πιάνο ο Θέμης ο Αδαμαντίδης. Θα έπαιζε σίγουρα Άννα Βύση, Τυρανιέμαι. Διότι όταν βρίσκεσαι μέσα σε αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται μετρό σε ώρα αιχμής, εντάξει, κάπως τυρανιέσαι ρε παιδί μου με την πολυκοσμία, θα τολμήσω εγώ να πω. Μπορεί επίσης, αν είχαν λίγο παραπάνω χιούμορ, να παίζανε το τσαφ τσουφ το τρένο περνά. Το θυμάστε που το παίζαμε με το λάστιχο αυτό? Τσαφ τσουφ το τρένο περνά, μέσα έξω, μέσα πατά. Μπορεί να έπαιζε επίσης το άργησες πολύ του Σαμπάνι, διότι τα τρένα ειδικά για το αεροδρόμιο έχουν λίγο στέψει τις διαδρομές τους, ρε παιδί μου. Μπορεί επίσης να έπαιζε και Δέσποινα Βανδύ, Υποφέρω. Εντάξει, γενικά το καλοκαίρι να πλένεστε και να βάζετε αποσμητικό όσοι μπαίνετε μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλιώς για όνομα του Θεού. Και επίσης σίγουρα θα έπαιζε Δημήτρη Μητροπάνο, Κάνε κάτι λοιπόν να χάσω το τρένο. Αυτά, έχω και άλλα πάρα πολλά με τρένα. Φυσικά θα μπορούσα να το κάνω για όλο το βράδυ αυτό, αλλά θα σταματήσω κάπου εδώ. Γιάννης Γιοκαρίνης για την συνέχεια. Μάλλον πρώτα Νίνο Ευλαμπία και μετά Γιοκαρίνης για τη συνέχεια. Νοσταλγός του Rock'n'Roll.

Καλησπέρα, αγαπημένοι μου ακροατές. Γυρνάμε το χρόνο πίσω σε αυτήν εδώ τη συχνότητα καθημερινά 8 με 10 στο Music Lab και του 105,8 φυσικά. Την καλησπέρα μας στείλω στο κρεοπωλείο του Φραγκεδάκη στον Άγιο το Μύρωνα, όπου μπορείτε να βρείτε αληθινό ντόπιο χοιρινό, κατσικάκι, αρνάκι, ζυγούρι, καθώς επίσης παραδοσιακό μέλι, γλυκά του κουταλιού. Θα τα βρείτε όλα 20 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα του Αγίου Μύρωνα. Χαιρετίσματα να στείλω και στους κουρίτες που είναι σήμερα μαζί μας. Είναι πάντα δίπλα σας για να διοργανώσουν την ιδανική εκδήλωση. Μπορούν να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Ξέρετε πια που βρίσκονται, πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου. Σας θυμίζω επίσης ότι αύριο το Σάββατο 27 Ιουνίου θα είμαστε στον Κοτσόβολο Λεωφόρο Κνωσίου 123 για το απόλυτο summer party από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι. Θα εκπέμπουμε ζωντανά με μοναδικές προσφορές, μεγάλος διαγωνισμός καραόκια για να κερδίσεις τις καλοκαιρινές σου διακοπές αξίας έως και 2.000 ευρώ, παιχνίδια, events, δώρα και μουσική και φυσικά δροσερά κεράσματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Περνώ σε έναν οικονομικό, θέλω τα μάτια γιατί να τα ξεχάσει αυτός ο άνθρωπος. Και μετά ο Γιώργος ο Δημητριάδης μας λέει ότι σαν να μην πέρασε μια μέρα, ρε παιδί μου, ήταν όταν σε ξαναείδα.

Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου ακροατές, Παρασκευούλα βράδυ στον Music Club και τους 105,8. Για λίγο ακόμα θα είμαι, θα σας αφήσω λίγο νωρίτερα σήμερα, διότι κάτι έχει τύχει έκτακτο, οπότε καταλαβαίνετε. Όχι ακόμα όμως, σε λιγάκι. Τώρα θα πάμε να δούμε πόσο κοστίζει τελικά το τρόπαιο του Μουντιάλ. Πολύς ντόρος γύρω από αυτή τη διοργάνωση, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, αλλά τελικά πόσο κοστίζει αυτό το τρόπαιο? Το τρόπαιο, να ξέρετε, ότι δεν ανήκει μόνιμα στους πρωταθλητές. Οι νικητές το σηκώνουν τη βραδιά του τελικού, όμως αργότερα επιστρέφεται στην FIFA και φυλάσσεται στη Ζυρίχη. Η ομάδα που κατακτά το παγκόσμιο κύπελο λαμβάνει ουσιαστικά ένα επίχρυσο αντίγραφο. Το πραγματικό τώρα τρόπαιο, γι' αυτό και επιστρέφει πίσω στη Ζυρίχη, εκτιμάται ότι έχει αξία περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια, ενώ είναι κατασκευασμένο από χρυσό 18 καρατίων. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν κάθε 4 χρόνια να φτιάχνουν από ένα τρόπαιο 20 εκατομμυρίων και κάθε ομάδα να το παίρνει. Οπότε τους δίνουν ένα επιχρυσωμένο εκεί πέρα και φίλια και αντίο. Το άλλο το κρατάνε σε κρυσφύγετο, μάλλον σε κάποιο κρυσφύγετο της Ελβετίας. Δεν το έχουν σε κοινή θέα προφανώς, έτσι. Αυτά για το τρόπαιο του Μουντιάλ. Περνώ σε μια αναβίση που έχει τόσα να θυμάται από εμάς. Και Θοδωρή Φέρη, που διασκευάζει αναβίση και μας λέει υπερβολές.

ό,τι θέλεις. Τι ζητάς από τις στάχτες να μαζέψεις τώρα, κάνε μου παρέα αν θέλεις. Όχι όμως πολύ, μην τύχει και λυγίσω και σου πω.

Αυτό ήταν για σήμερα, αγαπημένοι μου ακροατές. Κάπου εδώ θα σας αφήσω, θα σας πω φιλιά και αντίο. Ελπίζω να περάσετε τέλεια το Σαββατοκυριακό σας. Μην ξεχνάτε ότι αύριο θα σας περιμένουμε στην Λεωφόρο Κνωσού, στον Κοτσόβολο, για το Summer Party, το τρελό. Ήταν η εκπομπή των Dora Back in Time στον Music Lab 105,8 και ήμουν η Θεοδωρα Γιαχνάκη. Θα σας αφήσω με Γιάννη Πάριο, Όδο Φράγματα, και σας έχω βάλει και 2-3 τραγουδάκια ακόμα, έτσι ρε παιδί μου, για την συνέχεια αυτής της εκπομπής, και ας μην είμαι εγώ εδώ. Λοιπόν, φιλιά και αντίο, να περάσετε τέλεια ό,τι και αν κάνετε.

0: μέσα.
1: Έρχονται στο Music Club 105,8.
2: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
3: Διαφημίσεις. Λέλα.
4: Βάλε τώρα μουσική.
1: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
1: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
0: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
1: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοπείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον πεδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
2: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
1: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
2: The Thermos Events.
1: Βάπτιση γάμος Αραβώνας.
2: Από το 1993 στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events 2810-311-173 και στα social.
1: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Αυτό το καλοκαίρι πάμε για το πιο hot event της χρονιάς. Το Σάββατο 27 Ιουνίου από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι το κατάστημα Κοτσόβολος στη Λεωφόρο Κνωσού 123 στο Ηράκλειο σας προσκαλεί στο απόλυτο summer party με το Music Club 105,8 να εκπέμπει ζωντανά. Σε περιμένουν μοναδικές προσφορές για δώρο το ΦΠΑ με αγορά 2 προϊόντων και άνω. Μεγάλος διαγωνισμός καραόκε για να κερδίσεις καλοκαιρινές διακοπές αξίας 2.000 ευρώ αλλά και παιχνίδια, events, δώρα, μουσική και δροσερά κεράσματα όλη μέρα. Κοτσόβολος Summer Party. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει παρέα με το Music Club 105,8 και όλους τους μουσικούς παραγωγούς του. Μην το χάσεις.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε. Μαγιό αντιλιακό.

не пупаме. Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: 90,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Music Club 105,8.
2: Γεια σας, είμαι ο Βαλάντης και ακούτε Music Club 105,8.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Ραδιόφωνο, όπως το θες.
4: Εγώ

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου. Οι επιτυχίες σου.
3: Κουκουμάδες.
2: Το ραδιόφωνο σου. Music Club 105.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.